0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποφθέγματα του

0: Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όταν ησυχάζοντας και αγρυπνώντας μελετώ τις Θείες Γραφές, τότε τα μάτια μου γίνονται δύο βρύσες δακρύων. Η τελεία μετάγγεια βρίσκεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως, οπότε δεν έχουμε ούτε πορνικούς λογισμούς.
1: Δεν υπάρχει ασυγχώρητη αμαρτία, παρεκτός της αμετανοήτου. Για να υπομένεις τις μικρές σου θλίψεις, να συλλογίζεσαι τις μεγάλες θλίψεις που υποφέρουν οι άλλοι.
0: Ειρήνευε με τον εαυτό σου και θα σου είναι ειρηνικός ο ουρανός και η γη. Σπούδαζε να μπεις μέσα στο ταμείο της καρδιάς σου και θα δεις το ουράνιο ταμείο. Η πνευματική τρυφή δεν είναι όμοια με την τρυφή και γλυκύτητα των γλυκών πραγμάτων του κόσμου αυτού. Διότι η αίσθηση της Βασιλείας των Ουρανών μέσα μας προέρχεται από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι από την ύλη αισθητών πραγμάτων.
1: Φιλάρετος είναι εκείνος που με τα χαράς δέχεται τα κακά που ακολουθούν την αρετή. Να καταγίνεσαι πάντοτε στη μελέτη των θείων γραφών για να μην έχεις ακόλαστους λογισμούς. Σκέπασε αυτόν που έσφαλε, οπότε σε εκείνον μεν δίνεις θάρρος, εσέ δε βαστάζει το έλεος του Θεού.
0: Σκοτίζεται ο νους όταν δεν έχει πνευματική εργασία και προσευχή, διότι στερείται τη Θεία Βοήθεια και δαιμονίζεται. Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται μόνα τους, εάν ο τόπος της καρδιάς είναι καθαρός.
1: Κόσμος είναι τα πάθη. Πρώτον, πόθος πλούτου. Δεύτερον, τρυφή σώματος και σεξ. Τρίτον, πόθος τιμής και φθόνος. Τέταρτον, φιλαρχία. Πέμπτον, στολισμός και καινοδοξία. Και έκτον, ανθρώπινη δόξα και μνησικακία. Όταν απαλλαγείς από αυτά, τότε εξήλθες από τον κόσμο των βαθών και είσαι πράγματι ελεύθερος, αναπνέοντας τον αέρα του Αγίου Πνεύματος και έγινες πνευματικός. Η ειδονή της προσευχής είναι ίδιον των αρχαρίων, η δε θεωρία των τελείων. Θεωρία δεν είναι η θέα σχημάτων, αλλά η έκσταση που ακολουθεί την προσευχή ως σώμα άψυχο.
0: Όλοι οι τρόποι της προσευχής τείνουν προς την καθαρά προσευχή. Μετά από αυτή άλλη προσευχή δεν υπάρχει. Ένας στους χίλιους φτάνει στην καθαρά προσευχή. Όλες οι εντολές του Θεού τείνουν στη δημιουργία καθαρής καρδιάς.
1: Οι Άγιοι στο μέλλοντα αιώνα δεν προσεύχονται, αλλά αφού καταποθούν από το Άγιο Πνεύμα, συνεφραίνονται και συνευνοχούνται στη δόξα εκείνη. Τι είναι αρπαγή του νου, προσευχή νου που εχμαλωτίστηκε και δεν αισθάνεται τον εαυτό του.
0: Όταν ο ιερεύς προετοιμαστεί και σταθεί σε προσευχή, εξευμενίζοντας το Θεό και συνάγοντας το νου του και δεόμενος, τότε κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επί του άρτου και ίνου που ευρίσκονται στο θυσιαστήριο και αγιάζει αυτά. Όλες οι απτασίες που φανερώθηκαν στους Αγίους σε καιρό προσευχής συνέβησαν.
1: Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε στην άγνοια, την αχώριστη της προσευχής, δηλαδή σε έκσταση, την οποία ήθε να αξιωθούμε με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η παντοτινή μελέτη των θείων γραφών είναι το φως της ψυχής και μας προφυλάσσει από τα πάθη.
0: Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να τις χαροποιούν όταν όλη τη μέρα περνάμε με ψυχοφελείς σκέψεις. Όποιος τη μέρα μελετά και σκέφτεται κακά και αισχρά, έχει επισκέψεις κατά τη διάρκεια του ύπνου τους κακοποιούς δαίμονες που θλίβουν και ταλαιπωρούν τη ψυχή.
1: Η ακηδεία και το άγχος της ψυχής γεννάται από το μετεωρισμό της διανοίας, τις μάταιες συνομιλίες, τον κόρο της κοιλίας, την αποχή από τη Θεία Κοινωνία και από τις προσευχές. Εργασία του μοναχού δεν είναι να κάνει το κελί του ξενοδοχείο και να χορτάσει πεινώντας, διότι η ευχή είναι ανώτερη της ελεημοσύνης που είναι έργο των κοσμικών.
0: Όταν διασκορπίζεται ο νους σου κατά την ώρα της προσευχής, διάβαζε τα Άγια Ευαγγέλια και μην προσεύχεσαι. Η ανάγνωση είναι η πηγή της καθαράς προσευχής. Όταν γλυκαθείς πολύ με την ευχή, κάνε με αυτή τις ακολουθίες σου. Όταν όμως φτάσεις στα δάκρυα, παράτησε και την ευχή.
1: την υπερηφάνεια ακολουθεί η πορνεία και την έπαρση η πλάνη των λογισμών. Περισσότερο απ' όλα αγάπησε τη σιωπή. Από τη σιωπή γεννάται η ειδονή στην καρδιά και το πλήθος των δακρύων. Η σιωπή μόνη υπερβαίνει όλες τις άλλες εργασίες της μοναχικής πολιτείας.
0: Αρκεί ο πόθος του Θεού, Θεία Κοινωνία, στον πιστό, να γίνει σε αυτόν παρηγοριά στις λήψεις και στενοχώριες που τον ζώνουν σε αυτή την παλιοζωή. Όποιος αγαπά την ευχή, αγαπά και τη μοναξιά, διότι εκεί βρίσκεται ο Χριστό να συνομιλήσει. Όποιος όμως είναι φίλος του κόσμου, θέλει να βρίσκεται μέσα σε πολλούς ανθρώπους.
1: Όποιος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, είναι ανώτερος εκείνου που ανασταίνει με την προσευχή του νεκρούς. Όποιος στενάζει μια ώρα για την ψυχή του, είναι ανώτερος εκείνου που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Όποιος ακολουθεί πίσω από τον Χριστό πενθώντας, είναι ανώτερος αυτού που επαινείται στην Εκκλησία από το λαό. Ας ενθυμούμεθα το θάνατο και ας καταφρονήσουμε τη ματαιότητα του κόσμου και τις ειδονές για να αξιωθούμε της μελούσης τρυφής του Παραδείσου.

0: Πρώτα πρέπει με την αμεριμνία να απαλλαγούμε από την ταραχή των βιωτικών μεριμνών και μετά να επιθυμήσουμε τη μετά του Θεού συνομιλία με την ευχή που οδηγεί στην αγάπη του Θεού και μακαριότητα. Δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού σε εκείνους που ζουν με ανάπαυση, αλλά το Πνεύμα του Διαβόλου. Οι γνήσιοι δούλοι του Θεού ζουν με θλίψεις και στενοχώριες, ο δε κόσμος με τρυφή και αναπαύσεις. Αυτοί μεν κλαίουν, ο δε κόσμος γελά. Αυτοί στενάζουν, ο κόσμος χαίρει. Αυτοί νηστεύουν, ο κόσμος τρυφά.
1: Η αρετή δηλαδή, η φύλαξη των εντολών του Χριστού, ακολουθείται από λύπη που οφείλεται στις θλίψεις και πειρασμούς από φθόνο των δαιμόνων. Με την υπομονή φθάνουμε στην ταπείνωση και στη συνέχεια απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Η αμοιβή δεν δίδεται στον άνθρωπο για την αρετή του, αλλά για την ταπείνωσή του. Χωρίς την ταπείνωση όλα είναι μάταια.
0: Ο Χριστός δεν ζητεί την εργασία των εντολών, αλλά τη διόρθωση της ψυχής. Η απομάκρυνση από τα καλά έργα και την προσευχή μας οδηγεί στην υπερηφάνεια. Οπότε φεύγει ο φύλακας αγγελός μας και μας κυριεύει ο σατανάς.
1: Εάν λάβεις χάρισμα, ζήτησε από το Θεό πρώτον ταπείνωση, δεύτερον φύλακα άγγελο και τρίτον να σου πάρει το χάρισμα προκειμένου να πέσεις στην υπερηφάνεια. Τα φυσικά μας ελαττώματα γίνονται φύλακες της αρετής που μας δίνει ο Θεός. Η υπερηφάνεια έχει ανάγκη της συντριβής για να ακολουθήσει η ταπείνωση και να έρθουν τα χαρίσματα του Θεού που μόνο στους ταπεινούς δίνονται.
0: Πρώτη συντριβής υπάρχει η υπερηφάνεια και πρώτου χαρίσματος η ταπείνωση. Η υπερηφάνεια δεν είναι ο περαστικός λογισμός υπερηφανίας, αλλά εκείνη η οποία διαμένει στον άνθρωπο πάντοτε και δεν γνωρίζει κατάνοιξη.
1: Όποιος έφτασε στην αγάπη του Θεού δεν επιθυμεί να μένει στην παρούσα ζωή, αλλά επιθυμεί τον θάνατο. Πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση. Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού στην αγάπη του Θεού. Και τέλος η αγάπη του Θεού στη χαρά του Θεού που είναι γλυκύτερη από τη μελισσοκερίθρα.
0: Αθάνατος ζωή είναι μια αίσθηση μέσα μας του Θεού που οδηγεί στην αγάπη του Θεού, διότι καμιά γλυκύτητα της καρδιάς δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Έλαβε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, εκείνος που αηδιάζει να αρέσει στον κόσμο και μισεί τη δόξα του κόσμου.
1: Όποιος αξιώθηκε και γεύθηκε τη Θεία Χάρη, δεν αφήνει τα πάθη να εισέρχονται στην καρδιά του, επειδή εκεί υπερίσχυσε άλλη επιθυμία, ανώτερη από αυτά, η τρυφή του Θεού. Όποιος ανακατεύεται με κοσμικά πράγματα και παραλύει από τις πολλές συνομιλίες, δεν μπορεί να διατηρήσει την ψυχική του υγεία.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να μένω νεκρός από τη συναστροφή του αιώνος τούτου. Νέκρωση δε του κόσμου είναι το να μην επιθυμήσει κανείς κατά διάνοια κανένα από τα αγαθά του. Όταν ο άνθρωπος πατήσει τη βαθμίδα της μετανοίας, αρχίζει να γεύεται δια της Θείας Χάριτος τη γλυκύτητα της γνώσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Η με γλυκύτητα πύρωση της αγάπης του Θεού και η ταπάθη της ψυχής και του σώματος. Και όσο αγωνίζεται κανείς με την ανάγνωση και την προσευχή, τόσο δε γνωρίζει ότι βρίσκεται μέσα στον κόσμο, δεχόμενος θεία χαρίσματα και αποκαλύψεις. Ο Αδάμ, η Εύα και ο Όφης αμάρτησαν. Διαφορετική όμως κατάρα κληρονόμησε ο καθένας. Γι' αυτό ο καθένας μας, κατά την προαίρεσή του και τον πόθο προς την αμαρτία, λαμβάνει και τη σφοδρότητα της κολάσεως.
0: Ο αγωνιζόμενος, ο Σάκης πέσει στην αμαρτία, σηκώνεται και συνεχίζει τον αγώνα του. Απεναντίας, ο δούλος της αμαρτίας μηχανεύεται τρόπους προς απόλαυσή της και δεν πάβει από τον αμαρτάνη. Η αργία των προσευχών, της μελέτης των θεογραφών και η αποχή από τις θείες κοινωνίες φέρνουν μέσα μας τους δαίμονες και μας εξουσιάζουν.
1: Όταν είμαστε δούλοι των παθών, η ψυχή μας είναι νεκρή. Το σιωπηλό στόμα ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού. ο πολύλογος και αργολόγος απομακρύνεται από τον Θεό.
0: Όποιος εμποδίζει το στόμα του από την καταλαλιά και κατάκριση, φυλάει την καρδιά του απαθή και βλέπει Κύριον τον Θεόν, διώκοντας μακριά τους δαίμονες της κακίας. Εφραίνεται η καρδία εκείνου που επιμελείται τη ψυχή του.
1: Όπως το ψάρι βγαίνοντας από τη θάλασσα πεθαίνει, έτσι και ο νους βγαίνοντας από την ενθύμηση του Θεού. Η προσευχή θανατώνει τα πάθη. Εάν είσαι καθαρός από τα πάθη θυμού και κακής επιθυμίας, ο ουρανός θα έρθει μέσα σου και θα δεις το Δεσπότη Χριστό και τους αγγέλους.

0: Ο Θυμώδης, ο Οργύλος, ο Φιλόδοξος, ο Πλεονέκτης, ο Γαστρίμαργος, ο Συναστρεφόμενος με Κοσμικούς, ο Επίμονος στη γνώμη του, ο Οξύχολος και ο Γεμάτος Πάθη στο σκότος περπατούν. Κοσμικός που κακοπαθεί σε φροντίδες είναι καλύτερος από μοναχό που κακοπαθεί στα πνευματικά. Όποιος καταφρονεί και μικραίνει τον εαυτό του, τον σοφίζει ο Θεός.
1: Καθώς τον ξεκόβουμε από την παρηγοριά αυτού του κόσμου, τόσο αξιωνόμαστε θεϊκής χαράς δια του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει πλούσιους φίλους θα φτωχεύσει από το Θεό.
0: Όποιος ενθυμείται το θάνατο και απέχει από τις ειδονές του κόσμου αυτού, γεννήθηκε από το Θεό και ανετράφει από το Άγιο Πνεύμα, απολαμβάνοντας χαρά και φροσύνη. Ο καθαρός κατά τη ψυχή λαλεί πάντοτε λόγους πνευματικούς. Ο δε κυριευμένος από τα πάθη ομιλεί εμπαθώς ακόμα και όταν για πνευματικά θέματα διαλέγεται.
1: Η συναναστροφή, συνομιλία και πολυλογία με κοσμικούς ψυχραίνουν τη μέσα στην καρδιά μας φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Αγάπα το Θεό για να μη σε εχμαλωτήσει η αγάπη του κόσμου.
0: Όποιος κάνει διαρκώς συμπόσια είναι εργάτης του δαίμονος της πορνείας και μολύνει την ψυχή του ταπεινόφρονος. Τα αίτια της αμαρτίας είναι το κρασί, οι γυναίκες, τα πλούτη και οι νεότες.
1: Όποιος πτωχεύει για το Θεό ευρίσκει ακένωτους θησαυρούς. Η τράπεζα αυτού που επιμένει πάντοτε στην προσευχή είναι γλυκύτερη από κάθε ευωδία αρωμάτων.
0: Μακάριος είναι όποιος έχει τροφή τον Άρτο, που κατέβηκε από τον ουρανό και έδωσε ζωή στον κόσμο, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία. Η καρδιά του χαίρει και εφραίνεται πάντοτε. Μακάριος όποιος ένιωσε στην καρδιά του τη δρόσο της ζωής, την εκ του Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, διότι ποτιζόμενος από αυτή θα έχει γεμάτη χαρά και εφροσύνη την καρδιά του.
1: Ποιος δεν αγαπά τον ταπεινό και τον πράο εκτός από τους καταλαλούντας και υπερηφάνους? Οι Άγιοι Άγγελοι φροντίζουν για μας όπως οι μεγαλύτεροι αδελφοί για τους μικρότερους.
0: Η υπομονή και η μόνωση μενώνουν δια της προσευχής με το Θεό. Καταφρόνησε τα άτιμα για να βρεις τα τίμια. Γίνου νεκρός για να ζήσεις.
1: Άφησε τα μικρά για να βρεις τα μεγάλα. Γεννού νεκρός κατά τη ζωή και θέλεις ζήσει με τα θάνατον. Προτίμησε να αποθάνεις παρά να ζεις αμελώς. Ζήτησε τα ψυχοφελή και τα τίμια από το Θεό, όπως ο Σολομών και ο Ελισσαίος, για να δοξαστείς και εδώ και στον ουρανό. Όποιος ζητεί με προσευχές γήινα πράγματα, ατιμάζει το Θεό. Όποιος περιφρονεί τη σάρκα του, ζητώντας τα ουράνια, χαροποιεί τους Αγίους.
0: Ό,τι αποκτάτε με πολύ κόπο, εκείνο και φυλάσσετε. Δίψε για τον Χριστό για να σε μεθύσει με την αγάπη του και στη συνέχεια με τη χαρά του. Όταν ζητάς κάτι από το Θεό και δεν στο δίνει, γίνεται πρώτον διότι είσαι ανάξιος να λάβεις αυτό που ζητάς. Δεύτερον, διότι δεν το ζητάς με την καρδιά σου. Και τρίτον, διότι δεν έφτασε σε μέτρα να σου δοθεί το χάρισμα που ζητάς.
1: Ο συνδεδεμένος με τα γήινα δεν μπορεί να ζητά τα ουράνια που δεν θα του δοθούν ποτέ. Γίνε φρόνιμος με την πραότητά σου για να

Ερχόμαστε ολόψυχα είναι οι σωματικές ασθένειες και για την αγάπη του Θεού κακοπάθειες, διότι χωρίς τους σωματικούς πειρασμούς ούτε στη Θεία Πρόνοια πιστεύουμε, ούτε παρησία έχουμε στο Θεό, ούτε τη σοφία του Θεού γνωρίζουμε, ούτε το Θείο Πόθο αποκτούμε. Με τους πειρασμούς δοκιμάζεται η προς το Θεό αγάπη μας. Εκείνος που δεν υπομένει τους πειρασμούς κάποιες αρετής, ούτε την αρετή μπορεί να κατορθώσει.

0: θα ξεπέσει από την αληθινή πίστη του Χριστού όποιος αφήνει τη σοφροσύνη ή ρίπτει το σχήμα το μοναχικό ή αρνείται την πίστη του Χριστού ή εγκαταλείπει κάποια άλλη αρετή. Τα λόγια του Θεού υπέρ το μέλι είναι γλυκά και σαν δροσιά στη φρόνιμη και θεοφιλή ψυχή.
1: Μη ζητήσεις ποτέ συμβουλή από κάποιον που δεν είναι όμοιός σου στη διαγωγή, έστω και αν είναι πολύ σοφός. Ο Θεός δεν δίνει σε κανένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μεγάλο πρώτα πειρασμό.

0: φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Η ψυχρότης του ζήλου της αρετής έρχεται πρώτον όταν ελαττωθεί η επιθυμία της αρετής και δεύτερον όταν θαρρεύσουμε στον εαυτό μας και δεν φοβούμεθα τους δαίμονες. Η πίστη είναι έννοια νηπιώδης, σε καρδιά απλή. Η γνώση εξετάζει και συζητεί κάτι αν είναι αληθινό. Η γνώση φυλάσσει τους φυσικούς νόμους. Τη γνώση ακολουθεί ο φόβος, τη δε πίστη η ελπίδα. Η γνώση που κατέχει ο άνθρωπος είναι φτωχή και ελλιπής. Στους θησαυρούς όμως της πίστεως δεν χωρούν ο ουρανός και η γη.
1: Ο βασιζόμενος στη γνώση δεν περιπατεί επί υδάτων ή επί πυρός. Με τη δύναμη όμως της πίστεως πολλοί και σε ύδατα και επί του πυρός περπάτησαν και έμειναν αυλαβείς. Η πίστη έχει ακένετους θησαυρούς και γεμίζει ειδονή την καρδιά του πιστού. Η γνώση χρειάζεται μόνο σαν σκαλοπάτι για να φτάσει κανείς στην πίστη.
0: Όποιος αξιωθεί να γευθεί την γλυκύτητα της πίστεως και στραφεί προς την ανθρώπινη γνώση, ομοιάζει με άνθρωπο που ανταλλάσσει πολύτιμο μαργαρίτη με χάλκινο οβολό. Ο πλούτος άρρητος που πηγάζει από την πίστη, με πόσο θάρρος και ειδονή και ελπίδα είναι γεμάτη η οδηπορία μαζί της και τα φορτία της τόσο ελαφρά και η εργασία της πόσο γλυκιά.
1: Σωματικές αρετές είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερον ελεημοσύνη, τρίτον αγρυπνία και τέταρτον καθαρότητα σώματος. Ψυχικές αρετές είναι πρώτον αγάπη, δεύτερον ταπείνωση, τρίτον συγχώρεση, τέταρτον φύλαξη από τα πάθη και πέμπτον απασχόληση του νου στην ευχή και τα πνευματικά.
0: Η ανθρώπινη γνώση μας οδηγεί πρώτον στη σπουδή της έξω σοφίας, δεύτερον στον πλουτισμό, τρίτον στην κοινοδοξία και τέταρτον στο στολισμό και την ανάπαυση του σώματος. Τους κατόχους της ανθρώπινης γνώσεως κυριεύει πρώτον η ολιγοψυχία, δεύτερο η λύπη, τρίτον η απόγνωση, τέταρτον ο φόβος δαιμόνων, πέμπτον η δειλία και ο φόβος ληστών και θανάτου, έκτον οι μέρημνες και τέλος έβδομο η υπερηφάνεια.
1: Η πίστη αποδίδει τα πάντα στο Θεό, διότι εμπνέεται από το ταπεινό φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη γνώση υπερηφανεύεται, διότι περιπατεί στο σκότος και αγνοεί τα πολύ ανώτερα αυτής.
0: Η Θεία Γνώση μας οδηγεί πρώτον στην νηστεία, δεύτερον στην αγρυπνία, τρίτον στην προσευχή, τέταρτον στην ελεημοσύνη, πέμπτον στη μελέτη των Θείων Γραφών, έκτον στην πάλη προς τα πάθη και έβδομο στη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τρεις τρόποι ζωής υπάρχουν. Πρώτον, η καταφύση, δεύτερον, η παραφύση και τρίτον, η υπερφύση ζωή. Στην πρώτη εργάζεται κανείς στην αρετή φυσικός. Στη δεύτερη πηγαίνει να βοσκήσει χείρους σαν τον άσωτο της παραβολής. Και στην τρίτη εντρυφάει η ψυχή του στα μυστήρια του Θεού και εφραίνεται. Δηλαδή ο πρώτος ζει ψυχικά, ο δεύτερος σαρκικά και ο τρίτος πνευματικά εφρενόμενος.
1: Στην τρίτη περίπτωση ενικεί μέσα μας ο Παράκλητος. Υψωνόμαστε στις τάξεις των αγγέλων και ζούμε την υπερφύση ζωή και κατάσταση. Η φυσική γνώση τροφοδοτείται από τις πέντε αισθήσεις του σώματος και αποκτάται με τη μελέτη.
0: Η πνευματική γνώση γίνεται αισθητή δια του Αγίου Πνεύματος και όχι των σωματικών αισθήσεων και αποκτάται από την καθαρή ζωή και πολιτεία. Η υπερφυσική γνώση ασχολείται με την κατανόηση του Θεού και αποκτάται από τη ζωντανή πίστη που χαρίζει τα πάντα.
1: Οι ψυχές των αμαρτωλών ούτε καθεαυτές ούτε μεταξύ τους βλέπουν. Εάν όμως καθαρθούν με τη μετάνοια, βλέπουν και αυτές και τους αγγέλους και τους δαίμονες. Όταν νιώσεις μέσα σου τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, οι στενοχώριες και οι θλίψεις αυτής της ζωής γίνονται γλυκύτερες από το μέλι.
0: Όποιος ποθεί το Άγιο Πνεύμα αποφεύγει τον κόσμο και ο κόσμος αυτόν, διότι στην ησυχία τρώγει τον άρτο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή Θεία Κοινωνία και Ευχή. Και η ψυχή δεν μπορεί να νιώσει την ειδονή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος λόγω των παθών που σκεπάζουν το θεϊκό φως. «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως», λέει ο ψαλμωδός.
1: Η αγάπη του Θεού είναι καρπός της Θείας Κοινωνίας και της Ευχής που νεκρώνει τα σαρκικά θελήματα και οδηγεί στην αυταπάρνηση. Σε κοιλία πεινόσα ουδέποτε έρχονται αισχροί λογισμοί.
0: Ο κόρος και η χορτασιά επιθυμεί πολλά κακά. Η δε σοφροσύνη επιτυγχάνεται με χαυμενία, κόπους και πείνα. Όσοι καταφρονούν τους δρόμους του Κυρίου, τους καταφρονεί και ο Θεός και δεν τους δίνει τη χάρη Του.

0: πρώτο από όλα τα πάθη είναι η φιλαυτία και πρώτη από όλες τις αρετές είναι η καταφρόνηση της αναπαύσεως του σώματος. Η σφοδρότητα των θλίψεων καθαρίζει τα κακά πάθη της καρδιάς.
1: Χωρίς την παραχώρηση του Θεού δεν παιδεύεται ο άνθρωπος. Και αυτό γίνεται για να μετανοήσει και να ωφεληθεί η ψυχή του. Στις λήψεις και τους λογής πειρασμούς που μας έρχονται, πρέπει να ομολογούμε ότι είμαστε άξιοι και περισσότερα από αυτά να πάθουμε και να μην αιτιόμεθα ανθρώπους, δαίμονες, υφεύ και αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού.
0: Οι λογής πειρασμοί μας παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με την εξομολόγηση και να αποκτήσουμε όψη και χαριτωμένη. Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού και η τρυφή όλων των μακαρισμών για τα οποία ο Θείος Παύλος γράφει. «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε, αητήμας ο Θεός εις τους αγαπώντας Αυτόν».
1: Το ξύλο της ζωής είναι η αγάπη του Θεού, από την οποία εξέπεσε ο Αδάμ και δεν γεύτηκε πλέον τη χαρά. Μετά τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος εδόθη η χάρη της μετανοίας. Μετάνοια είναι δεύτερη πνευματική αναγέννηση που γεννάται από την πίστη και το φόβο του Θεού.
0: Ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος ζει μέσα στην αγάπη του Θεού καρπούται από το Θεό ζωή και ως φρένεται από αυτόν τον κόσμο τον αέρα της Αναστάσεως όπου εντρυφούν οι δίκαιοι. Όταν αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, τότε τρεφόμαστε με τον ουράνιο άρτο και παίρνουμε δύναμη. Ο ουράνιος άρτος είναι ο Χριστός που έδωκε ζωή στον κόσμο, δηλαδή η Θεία Κοινωνία.
1: Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι. Ο Θεός υπομένει όλες τις ατέλειες του ανθρώπου, εκτός από τον γονισμό. Η καρδιά η οποία ευχαριστεί διαρκώς τον Θεό γεμίζει από θεϊκή χαρά και ευλογία.
0: Όποιος απομακρύνεται από το Θεό τρέφει μέσα στην καρδιά του μίσος κατά του πλησίον. Όποιος απολογείται υπέρ του αδικουμένου βρίσκει υπέρμαχο το Θεό.
1: Όποιος διορθώνει στα κρυφά τον αδελφό του δεν είναι φθονερός. Εκείνος όμως που μπροστά σε άλλους προσπαθεί να διορθώσει τον αδελφό του είναι φθονερός. Η προς το Θεό θέρμη της καρδιάς δεν σβήνεται εύκολα όταν μας κυριεύσει η ευχή.
0: Όπως ο ναυτικός ταξιδεύει με οδηγό την πηξίδα, έτσι και ο χριστιανός βαδίζει με οδηγό την ευχή, προσπαθώντας να φτάσει στο λιμάνι της σωτηρίας. Όποιος έβρει το πολύτιμο Μαργαρίτη Χριστό, δεν θέλει να αποκτήσει τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή.
1: Η νεφέλη σκοτίζει τον ήλιο και η πολυλογία την ψυχή. Καθώς ο Ερωδιός εφραίνεται όταν κατοικεί σε έρημο τόπο, έτσι και η ψυχή του μοναχού δέχεται ουράνιες χαρές μέχρι της εξόδου της όταν κατοικήσει σε ησυχαστικό τόπο.
0: Όταν η ουράνια γλυκή της εμπέσει στη ψυχή του μοναχού από τη γλύκα των λόγων του Θεού, τότε υψώνεται όλη προς το Θεό, διαφορετικά δεν νιώθει την παρηγοριά του Θεού. Η μετά την ακηδεία χαρά είναι πολύ μεγάλη, όπως και η θερμότητα του ήλιου όταν φύγει το νέφος.
1: Η καινοδοξία ενώ μας γλυκαίνει μας καταστρέφει, διότι επιστρέφουν στη ψυχή μας όλα τα πάθη. Η αργία και οι μακρές πνευματικές ομιλίες φέρνουν σκοτισμό λογισμών. Πόσο δε περισσότερο οι μάταιες ομιλίες.
0: Η σοφία του πνεύματος είναι ανώτερη της σοφίας του κόσμου, διότι σε αυτή κυριαρχεί η σιωπή, ενώ η σοφία του κόσμου εκτρέπεται σε πολυλογίες. Με την έφραση της σοφίας του πνεύματος γεμίζει η ψυχή, πρώτον από ταπεινοφροσύνη, δεύτερον από πραότητα και τρίτον από ειρήνη.
1: Με την έβρεση της κοσμικής σοφίας γεμίζει η ψυχή από υπερηφάνεια, δεύτερο από ταραχή, ταραχή του νου, τρίτο από ανέβεια και τέταρτο από έπαρση. Και η θεωρία μόνο των κοσμικών βλάπτει την ψυχή του μονάζοντος, φέροντάς του ταραχή.
0: Όταν ανασταίνεται μέσα σου ο πνευματικός άνθρωπος, τότε νεκρώνεσαι προς όλα τα πράγματα του κόσμου και θερμαίνεται η ψυχή σου από την πολύ χαρά. Όταν έχεις πολλή υπομονή, τότε έχεις λάβει τη χάρη της παρηγορίας μέσα στην ψυχή σου.
1: Όταν ζει η καρδιά, οι αισθήσεις νεκρώνονται. Και όταν νεκρώνεται η καρδιά, οι αισθήσεις ζωντανεύουν. Όταν η ψυχή σου μεθύσει από τη θεϊκή χαρά και ευφροσύνη, τότε το σώμα δεν αισθάνεται πόνους και θλίψεις, διότι συναπολαμβάνει τη χαρά της ψυχής σου.

0: Εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, εισέρχεσαι στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, έχει τουλάχιστον καθαρό στόμα. Μη φοβάσαι το θάνατο, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά για να σε κάνει αθάνατο.
1: Μη λυπάσαι για τη στεναχώρια σου στο σώμα, διότι ο Θεός, βλέποντας την υπομονή σου, θα σου τις πάρει. Όταν αφήσουμε την εργασία της προσευχής, είναι αδύνατο η ψυχή να μην γίνει έρμεο των παθών.
0: Η ακαλλιέργητη γη φυτρώνει άκαμβες και η ακαλλιέργητη ψυχή γεννά τα πάθη. Πρέπει να καθαρίζουμε κάθε μέρα τα πάθη της καρδιάς για να μην μας πνίξουν τον καλό σπόρο. Να υπομένεις με χαρά την ακούσια τιμία και να μην ταραχθείς, μήτε να μισήσεις αυτόν που σε ατιμάζει.
1: Από τον Φιλόνικο μήτε να παίρνεις, μήτε να δίνεις κάτι, για να μην ταραχθεί η καρδιά σου από σκότος και ταραχή. Να μην παραβλέπουμε το έργο του Θεού, με το πρόσχημα να είμαστε ευχάριστοι στους ανθρώπους.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε την επουράνια πολιτεία προσευχή και να ασχολούμεθα με κοσμικά καλά έργα. Όποιος δεν γνωρίζει να δουλεύει τον Κύριο δια του Πνεύματος και της κρυφής εργασίας, ας πράττει τα φανερά έργα, ελεημοσύνη και τα δι.
1: Αρετές του μοναχού είναι η ελευθερία από όλα τα σωματικά πράγματα, ο σωματικός σκόπος της προσευχής και η αδιάκοπη ενθύμηση του Θεού. Η προσευχή και όχι οι ελεημοσύνες και βιωτικές μέρημνες ταιριάζουν στον αληθινό μοναχό.
0: Ως εκ θαύματος εξήλθες του κόσμου, μη θέλεις να ζήσεις για τον κόσμο, αλλά για τον Χριστό. Υπόμενε τα λυπηρά σαν αμοιβές των κακών που έπραξες. Μετάνοια είναι το να αφήσω τα πρωτινά αμαρτήματα και να λυπάμαι γι' αυτά. Καθαρότης είναι η ελεήμων καρδία υπερπάσης της κτήσεως. Τελειώτης είναι η βαθιά ταπείνωση, δηλαδή το να μην φροντίζω ποσός ούτε για τα αισθητά ούτε για τα νοητά.
1: Ευχή είναι το να σχολάζει ο νους από όλα τα αισθητά και να ασχολείται με τα μέλλοντα αγαθά. Είμαι ταπεινός όταν θυμάμαι τις αμαρτίες μου και το θάνατο. Ενδύω με ευτελή ρούχα, προτιμώ την τελευταία θέση και τις ευτελείς εργασίες. Όταν υπακούω πρόθυμα και σιωπώ πάντοτε. Δεν αγαπώ τις εναστροφές και θέλω να είμαι παντού άγνωστος και αψήφιστος. Να μην μέμφωμαι κατά διάνοια κάποιον, να μην ζηλοτυπώ και να μην φροντίζω για κοσμικά πράγματα.
0: Αποκτώ την ταπείνωση πρώτον με τη συχνή εξομολόγηση και θεία κοινωνία και δεύτερον με τη μόνωση, τη φτώχεια, τη ξενιτία και την ευχή. Τελειωτάτη αρετή είναι η ωφέλεια του πλησίον μας.
1: Όποιος απέκτησε την αγάπη, τον ίδιο το Θεό απέκτησε. Όποιος απέκτησε το Θεό, δεν ζητά τίποτε άλλο από το να αποδυθεί το σώμα του. Η ελπίδα να σωθώ είναι τόσο γλυκιά και τα έργα της γίνονται τόσο ελαφρά, ώστε να εκτελούνται με θέρμη και χαρά πολύ της καρδιάς.
0: Η απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Η υπερηφάνεια είναι θανάσιμη αρρώστια της ψυχής.
1: Ο ταπεινός δεν διακρίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν θέλει να βλέπετε ούτε να γνωρίζετε από τους άλλους. Όσο κρύβεται και αποχωρίζεται από τον κόσμο, τόσο πλησιάζει το Θεό. Ο ταπεινός δεν θέλει συναθρήσεις και ταραχές και φωνές και φροντίδες και ειδονικές τροφές. Επιθυμεί φτώχεια, αμερημνησία, ειρήνη, επίοικια και ευλάβεια. Είναι συμπαθής, σόφρον, ολιγόλογος, δεν θυμώνει, υποφέρει και υπομένει, εντρέπεται, ευλαβείται όλους και δεν θέλει να μαθαίνει τα του κόσμου.
0: Ο αληθινά ταπεινός περιμένει σιωπώντας το έλεος του Θεού λέγοντας «Κύριε, γεννηθεί το επεμή το Πανάγιο σου θέλημα». Μοναδική χαρά και ευχαρίστηση του ταπεινού είναι η απόλαυση του Δεσπότου Χριστού, Θεία Κοινωνία και η Θεία Συνομιλία με την ευχή και μελέτη των Θείων Γραφών.
1: Εάν ησυχάσει η ψυχή από τα του κόσμου και τις βιωτικές φροντίδες, τότε εισέρχεται στην κατανόηση του Θεού και των κτισμάτων Του. Η ψυχή επλάστη απαθής. Ψυχικά πάθη δεν υπάρχουν, αλλά αιτίες των παθών.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και στην εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» με τον εκλεκτό συνεργάτη, τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη, τον οποίον και καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Κώστα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Είπαμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, να την αφιερώσουμε σε κάποιες προσωπικότητες, αλλά και σε κάποιο ιστορικό γεγονός, γιατί όπως λέει η εκπομπή μας, είναι χθες, σήμερα, αύριο. Να δούμε λοιπόν σημαντικές προσωπικότητες, γιατί κάθε φορά στην εκπομπή μας θα αναφερόμεθα σε τους ανθρώπους. Ένα από τα ιστορικά γεγονότα, το οποίο ο Κώστας θα μας ενημερώσει, αλλά θα προτιμούσα, Κώστα μου, με το ιστορικό γεγονός να το αφήσουμε να κλείσουμε περίπου την εκπομπή,
1: πολύ
0: λίγο
1: ευχαρίστως.
0: Στο δεύτερο μέρος.
1: Είναι γεγονότα
0: τη μάχη
1: πολύ
0: του Αγιονερίου.
1: Ωραία. Στην Πελοπόννησο. Δερβενάκια να έχουμε στο νου μας.
0: Δράμαλης. Δεν ήταν συνδεδεμένη και με εμάς. Ήταν έτσι.
1: Φυσικά. Αποστολές και από εδώ συγχρόνως πριν φτάσουν στην Πελοπόννησο.
0: Λιγάκι να δούμε από τους συγγραφείς. Είναι ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας εξαιρετικός αμφισβητούμενος. Αλλά ένα όνομα που έχει παίξει στη σύγχρονη ιστορία μας τώρα και μάλιστα συνδεδεμένο με τους Ολυμπιακούς αγώνες είναι ο Καλατράβα. Αυτή ο Σαντιάγκο Καλατράβα, ο Ισπανός, εξαιρετικός, και έχουμε και στον Ολυμπιακό στάδιο αυτό το πολύ συζητημένο σχέδιό του.
1: Μα ήταν η τακτική του, η γραφή του τέτοια, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, πολύ ναι. Ιδιαίτερη είναι, μάλλον γιατί είναι εν ζωή ο άνθρωπος και εν δράση πλήρη. Και συνεχίζει στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Έργα.
0: Βέβαια.
1: Έχει και δύο έργα να λάβει στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, γιατί την αγαπάει
1: περίοδο.
0: Πάρα πολύ την Ελλάδα. Επιπροσθέτως από τους Έλληνες συγγραφείς, νομίζω ότι δεν ξέρω αν αναφερθούμε για λίγο για τον Νικολαίδη, τον Νίκο Νικολαίδη. Πολύ λίγο βέβαια.
1: Ναι.
0: Αν είναι.
1: Έχουμε,
0: αλλά
1: ναι.
0: Να πάμε στους συνθέτες, στους μεγάλους συνθέτες. Να δούμε τον Αντώνιο Βιβάλντι και τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
1: Φυσικά.
0: Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το παρελθόν και πάνε στο μέλλον αυτοί. Έχουμε μεγαλώσει με αυτούς, έχουμε συγκινηθεί με αυτούς πάρα πολύ. Θα αναφερθούμε λιγάκι για το έργο τους, φίλες και φίλοι. Όμως θα πρέπει να αναφερθούμε λιγάκι και στους αυτοκράτορες. Ένας αυτοκράτορας ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στο πνεύμα όσο και στη νεολαία και μας έχει αφήσει παρακαταθήκες, είναι ο Θεοδόσιος Β, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, το ίδιο που αγαπούσε την νεολαία και έχει αφήσει και πολλά θέματα του ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Μελέτιος, ο Μεταξάκης. Για αυτούς τους ανθρώπους θα κάνουμε μία, όσο μας επιτρέψει ο ραδιοφωνικός χρόνος, μία αναφορά. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε λιγάκι, ενώ θα πρέπει να πούμε και πολλά άλλα πράγματα, εάν ο ραδιοφωνικός χρόνος επιτρέψει, όπως είπαμε και προηγούμενα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Θεοδόσιο το Β. Ο Θεοδόσιος λοιπόν ο Β είναι περισσότερο γνωστός για την εξαγγελία του Θεοδοσιανού κώδικα, καθώς και για την κατασκευή των Θεοδοσιανών τυχών της Κωνσταντινούπολης. Πολύ σημαντικά, υπάρχουν ακόμη κάποια υπολείμματα αυτού. Ήταν εγγονός του Θεοδοσίου του Πρώτου και γιος του Αρκάδιου. Είχε νυφευθεί την Αθηναίδα, κόρη του Αθηναίου καθηγητή Λεοντίου. Είδατε, είναι συνδεδεμένα τα γεγονότα, τα πρόσωπα τα οποία αναφερόμεθα με την Ελλάδα μας. Λοιπόν, η κυρία είχε βαπτιστεί χριστιανή με το όνομα Ελία Ευδοκία. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Θεοδοσίου του Β. Φίλες και φίλοι, ο Θεοδόσιος υπήρξε υποστηρικτής στα ελληνικά γράμματα και εμφύσισε τη βυζαντινή ελληνική νοοτροπία. Στα έργα του είναι που έχει συντελεστεί, να το αναφέρουμε σε τρεις τομείς, της παιδείας, της νομοθεσίας βέβαια και της διοικήσεως του κράτους. Στη διοίκηση του κράτους δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, μάλλον τον θεωρούσαν λιγάκι νοθρό και το είχε αφήσει μάλλον στη σύζυγο, μητέρα του και το καθεξής και στους περί αυτών. Αλλά αναδιοργάνωσε την παιδεία, ίδρυσε το πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης και ευνοήθηκε έναντι της λατινικής η ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι επί Θεοδοσίου του Β' η ελληνική γλώσσα πήγε με αποτέλεσμα να έχουμε και έδρα στην ελληνική γλώσσα πια. Γεγονός αυτό συνετέλεσε και στον εξελληνισμό της αυτοκρατορίας. Η απονομή της δικαιοσύνης επιταχύνθηκε μετά τη σύνταξη του Θεοδοσιανού Κώδικα, μια νομοθετική συλλογή η οποία βέβαια άργησε να περατωθεί και δημιούργησε προϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέλιξη του δικαίου. Σε γενικές γραμμές, αναφέροντας για τον Θεοδόσιο το Β', παρά τη θετική του συμβουλή στους τομείς της παιδείας και της νομοθεσίας, θεωρείται, όπως είπαμε, άβουλος αυτοκράτορας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, βέβαια, τιμά τη μνήμη του στο τέλος Ιουλίου. Αυτά τα πολύ λίγα για τον Θεοδόσιο τον Β', εκτός αν θέλεις, Κώστα, να συμπληρώσεις κάτι ιδιαίτερο.
1: Να αναφέρουμε ότι ήταν εγγονός του Θεοδοσίου του Πρώτου, του πολύ γνωστού σημαντικού Βυζαντινού αυτοκράτορα, ότι ανέλαβε την διοίκηση του κράτους στα χαρτιά, στην ουσία, όταν ήταν 7 χρονών, στο 408 μετά Χριστόν, και κυβέρνησε για 47 ολόκληρα χρόνια μέχρι το θάνατό του σε 450 ναι. μετά Χριστόν πάντα. Στην ζωή του, ένα από τα άτομα που είχαν λάβει την Επιτροπή ήταν και η Πουλχερία, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο και για ένα διάστημα ουσιαστικά αυτή κυβερνούσε ως αυτοκράτηρα το Βυζάντιο. Ήταν αδελφή του, ναι, ήταν δυναμική, ελαφρώς μεγαλύτερη, 2-3 χρόνια. Δεν είχαν και τεράστια διαφορά, αλλά ήταν άλλη η φιαξιά του ατόμου της συγκεκριμένης. Και η Αθηναίδα ήταν αυτή που άπλωσε ό,τι είχε σχέση με τα ελληνικά γράμματα και τα πέρασε μέσω της αυλής και της διακυβέρνησης του Θεοδοσίου.
0: Ναι, βέβαια αναφέρεται η ιστορική, οι περισσότεροι ιστορικοί αναφέρονται για τον Θεοδόσιο ότι αγαπούσε τα γράμματα και προώθησε τα γράμματα και αυτό είναι το σημαντικό και εμείς το αναφέρουμε φίλες και φίλοι γιατί πολλά ακούγονται και μέσω των εκπομπών μας και όσα διαβάζουμε, αλλά σταχειοθετούμε ορισμένα πράγματα για να μπορέσουμε να ξέρουμε οι προσωπικότητες των ανθρώπων αυτών του παρελθόντος, πόσο έχουν επηρεάσει το παρόν αλλά και το μέλλον. Ακριβώς. Διότι και το νομοθετικό του και το θέμα της παιδείας είναι SAE που λέμε.
1: Σίγουρα και καθόρισαν τα πράγματα της εξέλιξης του Βυζαντίου. Ακριβώς. Όπως και τα τείχη που κατασκευάστηκαν τότε και ήταν αυτά που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στις ορδές των Τούρκων στα 1453. Δυστυχώς τα πυροβόλα όπλα που πήραν τότε οι Τούρκοι από τον Ούγγρο κατασκευαστή, αυτά έφεραν φθορές στα κάστρα της πόλης και μπόρεσαν να μπουν μέσα οι χιλιάδες πολιορκητές της Κωνσταντινούπολης.
0: Να προχωρήσω εγώ σε μία άλλη προσωπικότητα ιδιαίτερη, για να δώσω μετά και την ευχαίρεια στον Κώστα μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λοιπόν, και φίλες και φίλοι κρατήστε κάποια πράγματα, το Μελέτιο Μεταξάκη, το Μητροπολίτη Κητίου, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, που γεννήθηκε στο χωριό Παρσάς του Λασιθίου Κρήτης. Γι' αυτό αναφερόμαθα. Το όνομα του Εμμανουήλ Μεταξάκης ήταν και μετά έγινε Μελέτιος Μεταξάκης. Υπηρέτησε, όπως είπαμε, ως Μητροπολίτης Κητίου, Αρχιεπίσκοπος Ενώδη Θηνών και Πάσελλάδος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Για να αναφερθούμε λίγα στην βιογραφία του, το 1903 ορίστηκε αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων και φρόντισε για την αναδιοργάνωση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου και την έκδοση του περιοδικού Νέα Σιών. Ίδρυσε νέα σχολεία και αναδιοργάνωσε τα υπάρχοντα, ενώ πέτυχε να απονέμεται δίπλωμα στους απόφοιτους της Θεολογικής Σχολής των Ιερουσαλήμων, ακόμη και αν δεν χειροντονούνταν ιερείς. Πρωτοτύπησε σε αυτό. Αντιμετώπισε τη ρωσική οργάνωση που ασκούσε ανθεληνική προπαγάνδρα. Ίδρυσε την Πατριαρχική Σχολή στην Ιώπη και ενίσχυσε την κυκλοφορία διδακτικών βιβλίων. Ένα από τα σημαντικά έργα του Αρχιεπισκόπου είναι ότι επί των ημερών του ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας, και αυτό είναι το 1926, το Πατριαρχείο υιοθέτησε το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Αυτά τα λίγα για τον Μεταξάκη από τη δική μου την πλευρά. Δεν ξέρω αν ο Κώστας θέλει να συμπληρώσει κάτι.
1: Ναι, ότι όπως είπατε ήταν και επίσκοπος Κύπρου, αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Μητροπολίτης Κητίου μάλλον, και συνέταξε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και ίδρυσε τότε το περιοδικό Εκκλησιαστικός Κήρυξ. Συνέστησε το Παγκύπριο Ιεροδασκαλείο, είχε επαφές εκείνη την περίοδο που βρισκόταν στην Κύπρο με τον Ίωνα Δραγούμη για να κινήσουν πράγματα που αφορούσαν τον Ελληνισμό που βρισκόταν τότε σε μεγάλη άνθηση αλλά και ένταση. Βαλκανική πόλη μιλάμε τότε, ναι, και επερχόμενες νέες ανακατατάξεις. Ναι. Άλλωστε ο αρχιεπίσκοπος τότε και κατόπιν πατριάρχης ήταν της επιλογής του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος φρόντισε να τον αναδείξει και τον στηρίξει.
0: Εντάξει, δεν στα έργα του αυτά. Ναι. Αυτό, ναι.
1: Και σε κάποια φάση, αφού είχαν γίνει διάφορα γεγονότα, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και έπαιξε εκεί τον σημαντικό του ρόλο για να γίνουν πράγματα που ήταν απαραίτητα, ναι, και είχαν μείνει.
0: Το σημαντικό είναι ότι αγάπησε τα γράμματα, αγάπησε την παιδεία, αγάπησε τα παιδιά, έβγαξε και ήταν κοντά και στα ορφανά παιδιά, στο έργο, δημιούργησε ορφανοτροφία και μάλιστα για τα κορίτσια. Και τούτο είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα που έχει κάνει. Και γι' αυτό οι ιστορικοί τον αναφέρουν σαν πολύ μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας.
1: Ήταν πανορθόδοξα συνέδρια που φρόντισε να
0: οργανωθούν.
1: Και όπως είπατε πριν, ότι ήταν Πατριάρχης της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής επί Μεταξάκη.
0: Ναι.
1: Συνέβη αυτό και καθιερώθηκε και μπόρεσε να γίνουν τότε οι αεραποστολές σε μέρη που δεν είχε πατήσει ακόμη κάποιος να διδάξει τον χριστιανισμό, σε μέρη της Αφρικής πάντα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα από τα ζητήματα γύρω από την παιδεία, είχε ιδιαίτερη έφεση και προσπαθούσε να την καλλιεργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε πολλούς τομείς και με διάφορους τρόπους.
0: Ωραία. Να συνεχίσουμε μια άλλη προσωπικότητα και να πάμε λιγάκι στη μουσική. Να πάμε στον Αντώνιο Βιβάλντι, να δούμε λίγο από την προσωπικότητά του και θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε ακόμη περαιτέρω. Ο Αντώνιο Λούτσιο Βιβάλντι ήταν και γνωστός σαν ο κοκκινομάλης παπάς, γιατί το χρώμα των μαλλιών του ήταν κοκκινοπού. Ήταν Ιταλός συνθέτης, δεξιοτέχνης βιολίστας και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Ένα από τα έργα του, το οποίο μας έχει μείνει αλυσμόνητο και συνεχώς το ακούμε και μας συγκινεί ιδιαίτερα, είναι «Οι τέσσερις εποχές». «Οι τέσσερις εποχές» είναι παγκόσμιο επίτευγμα αυτού του μουσικοσυνθέτου, διότι έχει συνθέσει πολλά μαζί έργα του, φτιάχνοντας τις τέσσερις εποχές. Αρκετά έργα του τα συνέθεσε για το γυναικείο μουσικό σχήμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα ορφανοτροφείο για εγκατελειμμένα παιδιά και στο οποίο Βιλβάντι εργάστηκε για αρκετά χρόνια. Αγαπούσε και αυτό τα παιδιά και καταλάβαινε ότι η μουσική είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια της ψυχής τους. Στις μέρες μας ο Βιλβάντι συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον δημοφιλών και περισσότερο ηχογραφημένων συνθετών. Τούτο λέει πολλά. Γιατί παρελθόν, παρόν και μέλλον, χθες, σήμερα και αύριο, ο Αντώνιο Βιλβάντι θα είναι πάντοτε κοντά μας. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, Κώστα?
1: Ναι, ότι γεννήθηκε στη Βενετία στα 1678, ότι από μικρός είχε προβλήματα με το άσθμα και αυτό τον δυσχέρινε στο να χρησιμοποιήσει μερικά πνευστά όργανα που θα το ήθελε πολύ, γιατί ήταν και εκτελεστής, δεν ήταν μόνο συνθέτης όσον αφορά τη μουσική πάντα. Ότι χειροτονήθηκε ιερέα σε ηλικία 25 ετών, αλλά σύντομα δεν μπορούσε να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, να τη φέρει σε πέρας, λόγω των προβλημάτων υγείας που επιδεινώθηκαν. Αυτά δεν του στέρισαν όμως το δικαίωμα και την δυνατότητα να εργάζεται και να προσφέρει στους τομείς της μουσικής. Θεωρήθηκε βιτρουόζος στο βιολί, μάλιστα ένας είπε τότε, ο Βιβάλντι εκτέλεσε ένα σόλο κομμάτι εξαιρετικά και στο τέλος, προσθέτοντας έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, μια καντέντσα, με εξέπληξε πλήρως, και γι' αυτό θεωρώ πολύ απίθανο ότι κάποιος έχει ποτέ παίξει μέχρι σήμερα έτσι ή πρόκειται να παίξει στο μέλλον.
0: Σωστά.
1: Ο Μπαχ, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ με το Βιβάλντι και συνέχεια ο Μπαχ επηρεάσε πάρα πολλούς, όλους τους επόμενους τους επηρέασε με τον τρόπο
0: πήγαινε
1: γραφής.
0: Πήγαινε λοιπόν τώρα στο Σεμπάστιαν Μπαχ.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να μας πεις λίγα από τη ζωή του και στη συνέχεια για το έργο του.
1: Γεννήθηκε στη Λειψία στα 1685 και αποβίωσε στα 1750. Ήταν γερμανοσυνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, μουσικοπαιδαγωγός, εκτελεστής μουσικών οργάνων, οργανίστας, κλειδοκυμβαλίστας, βιολιστής και βιολονίστας. Μάλιστα στην περίοδο άνθησης του μπαρόκ, όπως ήταν και ο Βιβάλντι που αναφέραμε πριν, στη Μεγάλη Βενετία που εκεί ανθούσε και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας ανθούσε τότε η μουσική μπαρόκ και η τεχνοτροπία, η αρχιτεκτονική και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Θεωρείται ο μεγαλύτερος συνθέτης αυτής της περίοδου, μιλάμε για τον Μπαχ πλέον πάλι. Έχει γράψει πάνω από 1000 έργα, τουλάχιστον αυτά έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Ίσως υπάρχουν και άλλα, γιατί όπως και του Βιβάλντι έτσι και του Μπαχ, κάποια βρέθηκαν καιρό μετά, αφού είτε τα αναζητούσαν ή τυχαία, μέσα σε βιβλιοθήκες βρέθηκαν καταχωνιασμένα. Έτσι γίνεται και με άλλους δημιουργούς. Έχει εισαγάγει κάποια φόρμα, όχι καινούρια, αλλά την κλασική, με το δικό του τρόπο, στα μουσικά πράγματα. Εμπλούτησε το γερμανικό μουσικό στυλ της εποχής του με μια δυνατή και εντυπωσιακή αντιστικτική τεχνική, έναν φαινομενικά αβίαστο έλεγχο της αρμονικής και της μοτβικής οργάνωσης και την προσαρμογή ρυθμών και ύφος από άλλες χώρες, ιδιαίτερα από την Ιταλία, όπως είπαμε και πριν, από τον Βιβάλντι που πήρε πολλά πράγματα. Τα έργα του καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα τόσο της οργανικής, έργα σε τσέμπαλο, εκκλησιαστικό όργανο και άλλα είδη, όσο και της φωνητικής μουσικής. Έγραψε ορατόρια, θεωρούνται μοναδικά, λειτουργίες, πάθη, καντάτες και άλλα έργα. Ως χαρακτηριστικά έργα του Μπαχ μπορούν να αναφερθούν η τοκάτα και φούγγα σε ρε ελάσσονα, η λειτουργία σε σι ελάσσονα, τα καταμαθαίων πάθη και άλλα έργα που ατακούμε συχνά, όπως το καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο και η τέχνη της φούγγας. Θεωρείται κορυφαία του έργα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτά.
0: Ωραία. Εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα συνεχίσουμε.

0: Για της Ισπανίας, όπου μελέτησε προπτυχιακά στη Σχολή Αρχιτεκτονικής και στο Σχολείο Τεχνών. Η μητέρα του είναι εβραϊκής καταγωγής, που όμως είχαν οικογενειακό άλλαξο πιστήσει κατά τον Μεσαίωνα. Το επίθετό του, δεδομένου ότι είναι το Καλατράβα, είναι επίσημο, είναι δυνατό, είναι επιτιμής επίθετο, και έφερε το περίφημο τάγμα Ισπανών Υποτών του Μεσαίωνα. Μετά από την αποφύτησή του γράφτηκε σε ελβετικό πανεπιστήμιο στη Ζυρίχη. Ήταν ίδρυμα τεχνολογίας εκεί. Η πρόορη σταδιοδρομία του Καλατράβα αφιερώθηκε, φίλες και φίλοι, κατά ένα μεγάλο μέρος στις γέφυρες και στους σταθμούς των τρένων. Τα σχέδια για τους οποίους αυτοί ανύψωσαν τη θέση του ως πολιτικό μηχανικό με μια νέα άποψη, είχαν φύγει από τα καταστώτα τα οποία είχαν, έφερε νέα πνοή, και εν τούτης ο Καλατράβα φέρεται να είναι ένα από τα πλέον συζητημένα πρόσωπα, αλλά φέρεται και ως γλύπτης αρχιτέκτων. Ο Καλατράβα λοιπόν είναι επίσης γλύπτης και ζωγράφος, και το 2005 το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στην πόλη της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε προς τιμήν του μια έκθεση της καλλιτεχνικής του εργασίας με τίτλο «San Diego Calatrava Sculpture into Architecture». Είναι εξαιρετική η παρουσία του Καλατράβα και ως αρχιτέκτονα και ως γλύπτη. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με ιδιαίτερη σημασία για το έργο του. Θέλω να επισημάνουμε αυτή την ιδιότητα του Καλατράβα, διότι ατενίζοντας οποιοδήποτε έργο του εκπέμπει κάτι το διαφορετικό, κάτι το πολιτιστικό αυτό, και τραβάει με την θέα. Δεν είναι ένα απλό δημιούργημα, μια απλή γέφυρα σε έλκη να τη δεις, να την ξαναδείς και να τη συζητήσεις. Αυτό είναι και το μεγάλο ατού του Καλατράβα. Θέλεις κάτι να πεις?
1: Ένα καλλιτέχνημα.
0: Εκτός από αυτό, γι' αυτό είναι και ζωγράφος που λέμε, καλλιτέχνης και ζωγράφος.
1: Και γλύπτης.
0: Ωραία.
1: Έχουν μια γλυπτή μορφή όλα τα έργα που φτιάχνει, τα αρχιτεκτονικά. Αυτή τη στιγμή, ανά τον κόσμο, πάρα πολλά έργα έχουν την υπογραφή του Καλατράβα, που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην Ελλάδα έχουμε ένα έργο που λέγεται Αρέθουσα και ένα άλλο που είναι η τοξωτή πεζογέφυρα στην Εγνατία Οδό.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι στο στάδιο της κατασκευής ολοκλήρωσης.
0: Πρέπει να πούμε ότι αγαπάει την Ελλάδα. Γι' αυτό και την επισκέπτεται συχνά πυκνά. Τον έλκει βέβαια η ομορφιά του τόπου μας.
1: Και ο πολιτισμός.
0: Ο πολιτισμός μας. Και η ιστορία μας, γιατί Κρυβώς. Έχουμε πολλά να πούμε. Ωραία. Να συνεχίσουμε κάτι άλλο.
1: Να πάμε σε κάποιον άλλον.
0: Να πάμε σε κάποιον άλλον.
1: Στον Νίκο Νικολαίδη, ο οποίος γεννήθηκε στα 1964, είναι Έλληνας συγγραφέας και σχεδιαστής κόμιξ για τους νεολαίους, για τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Έχει σχεδιάσει πάρα πολλά και έχει γράψει γύρω από αυτά τα ζητήματα, όπως το κόμιξ «Πορτιέρο Μάκης Ροδίτης». Υπογράφει το σενάριο «Τετρακοσάρι», όπως λέγεται. Ακόμη έχει κάνει τα «Ιστορία του Εγάλεο» από τις Λαμαρίνες στα σαλόνια της Ευρώπης. Ασχολήθηκε με τα αθλητικά ζητήματα. Γύρω από το Εγάλεο θεωρείται ειδικός και έργα έχει στηρίξει ο Δήμος του Εγάλεο για να βγουν στην επιφάνεια. Όπως είναι το αλφαβητάρι του Εγάλεο, μια πόλη, μια ιστορία. Είναι ιστορικού περιεχομένου κυρίως.
0: Ναι. Είχε ζήσει στο Εγάλεο γι' αυτό.
1: Ναι, εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε εκεί. Εκεί
0: βέβαια,
1: ναι, έχει έτσι. Και σε συλλογικά έργα εργαστεί, όπως είναι ο Μπλεκ και οι άλλοι χάρτινες ήρωες του Στέλιου Ανεμοδουρά. Ένα άλλο έργο, Ανθολογία Ιστοριών, ο μικρός ήρωας.
0: Και πρέπει να πούμε ότι είναι πρωτοπόρος στην τέχνη αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Πολύ είναι ωραία.
1: Άνθρωπο σπουδρά. Και αν θέλουμε να πάμε σε έναν άλλο άνθρωπο που ασχολήθηκε πάρα πολύ με το παιδί.
0: Μα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε προσωπικότητες. Πάμε.
1: Είναι ο Άλκης Τροπέδης.

0: Άδης, που στα σχολεία μας τον διδάσκαμε πάντα, κείμενά του είχαν ενταχθεί και τα διαβάζαμε στα παιδιά, τρυφερή υπογραφή. Άνθρωπος.
1: Αυτά που διαβάζετε στα παιδιά θα μας το διαβάσει και σε εμάς.
0: Δυστυχώς έψαξα να τα βρω, τώρα ήταν λίγο δύσκολο γιατί τα έχουμε μαζέψει. Αλλά ένα άλλο τρυφερό κείμενο για τις δύσκολες εποχές της κατοχής, αλλά τι έχουν την
1: πολύ ωραία
0: ανθρωπιστική πλευρά. Συγγνώμη. Ναι.
1: Ξέρεις, αυτά είναι τα σημαντικά που μπορούμε και επιλέγουμε, την ανθρωπιστική μορφή.
0: Ακριβώς. Και αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα στην ψυχή του το παιδί, πάθος του για το παιδί. Γεννήθηκε στα 1909 και έφυγε στα 1999, 90 ετών. Ήταν Έλληνας συγγραφέας που γεννήθηκε στη Δάβλια Βοιωτίας, κοντά μας εδώ, αλλά καταγότανε από τα τρόπια της Αρκαδίας, εξού και το τροπέα της.
1: Μάλιστα.
0: Έγραψε ποίηματα και παιδικά έργα, ιδιαίτερα ασχολήθηκε με την παιδική και την εφηβική λογοτεχνία. Ήταν διευθυντής του παιδικού περιοδικού «Μπράβο», από κείμενά του «Μεγάλοι άνθρωποι», «Πασχαλιάτικα διηγήματα», «Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα διηγήματα», «Συγχρονισμένο ορθογραφικό λεξικό της νεοελληνικής», άλλα βιβλία του «13 διηγήματα», «Ήρωες», ένα βιβλίο της άγνωσης αδελφής, «Το δέντρο και το τραμ», «Στο νησί των γλάρων», «Ακριβούλα», «Μαριγούλα Μαριγό», «Ο ξένος παραμονής» και πόσα άλλα.
1: Και λοιπά, θα μας διαβάσεις κάποιο.
0: Θα διαβάσουμε το σημαδάκι.
1: Το
0: ένα
1: σημαδάκι.
0: Απόσπασμα από το
1: πολύ
0: σημαδάκι.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μας μεταφέρει στην εποχή του 40, 41. Πιο βαρύς χειμώνας δεν ξανά έχει γίνει στην Αθήνα. Πιο βαρύς και πιο πεινασμένος. Τη μια μέρα μοιράζουν οι φούρνοι ψωμί και την άλλη όχι. Την έκτη μέρα μοίρασαν ένα ψωμί που δεν είναι μήτε κριθάρι μήτε σκύβαλο. Λες και είναι σκουπόψωμο, κίτρινο σαν μπομπότα. Τρεις μέρες έβρεξε συνέχεια και την τέταρτη πήγε βήκε ήλιος. Μα ένας ήλιος κακομύρης και μίζερος, λειψός σαν το δελτίο. Κρυώνεις πιο πολύ παρά πριν που έβρεχε και δεν είχε ήλιο. Είναι ένα σημαδάκι στη γωνιά του δρόμου. Από μακριά καθώς το παίρνει το μάτι σου, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις καλά καλά τι είναι. Μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί και όχι. Όσο περισσότερο σημώνεις, αρχίζει να ξεχωρίζει το σχήμα από άνθρωπο. Και όταν φτάνεις πιο κοντά του, τότε λες ότι έτσι είναι. Δεν είναι παραπάνω από 10 χρονών αυτό το σημαδάκι. Το σακάκι που φοράει είναι μακρύ. Τα μανίκια φτάνουν σχεδόν ίσα με τις άκρες από τα δάχτυλα των χεριών. Αυτά τα δάχτυλα είναι βρώμικα από την απλησιά και μελανιασμένα από το κρύο. Ωστόσο, σου είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις από τι είναι μαύρα το πιο πολύ. Από την απλησιά ή από το κρύο. Το ίδιο και τα πόδια. Ξυπόλυτα και θεόγυμνα, ίσα με ψηλά το μερί και λιγνά σαν ξυλένια. Λες ότι τώρα, αν κάνει πως σηκώνεται το παιδί και θελήσει να στηρίξει απάνω τους το βάρος του κορμιού του, τα καλαμένια αυτά ποδαράκια θα κάνουν κρακ και θα θρηματιστούν σαν γυαλένια. Μα πάλι, το κορμάκι είναι τόσο μικρό και τόσο στεγνωμένο που μπορούν να το βαστίξουν ακόμα και τα δυο σπιριτόξυλα. Και σε λίγο εμφανίζεται μια μητέρα με το παιδάκι της εκεί που έχει βγει από το φούρνο. Αυτό το παιδάκι είναι ορφανό από πατέρα, η μάνα του είναι άρρωστη. Για το παιδάκι, το σημαδάκι, όπως το λέει ο Άλκης Τροπεάτης, που τα έζησε τα γεγονότα και τα περιγράφει με το δικό του παιδαγωγικό, ναι, ανθρωπιστικό τρόπο. Σταμάτησε μια γυναικούλα που έσαιρνε από το χέρι της ένα μικρό ως 5 ή 6 χρονό παιδάκι. Το μικρό τσίριζε και γύριβε ψωμί. Η φτωχούλα έκοψε ένα κομματάκι ψωμί από το κομματάκι που της είχε δώσει ο φούρναρης, το ξανάκοψε στα δυο, έδωσε τη μια μπουκιά στο δικό της παιδί και την άλλη στο ξένο παιδί. Αυτό την πήρε από το χέρι της, την έκρυψε στη φουχτίτσα του ενός χεριού και κοίταξε τη φτωχιά καλά-καλά με τα κρύα του μάτια. Η γυναίκα κοντοστάθηκε. «Φάτονται», του κάνει. Το σημαδάκι δεν έδωσε απάντηση. μόνο που εξακολούθησε να κοιτάζει την παράξενη εκείνη γυναίκα που μοίραζε το ψωμί στους ξένους. Και αυτή του ξαναμίλησε. «Φάτο, παιδάκι μου, φάτο να στυλωθείς μια σταλιά». Τότε το παιδάκι πήρε μια ψύχα από την μπουκίζα του ψωμιού και την έβανε στο στόμα του. Βάλθηκε να την πιπηλάει με τη γλωσσίζα του σαν καραμέλα, και αυτό ώρα πολύ. Ύστερα λέει της γυναίκας που το παρακολουθούσε, «Δεν πεινάω», και βάζει το άλλο κομματάκι του ψωμιού παράμερα. Τότε η φτωχιά γυναικούλα αναστέναξε βαθιά, έκοψε άλλο ένα κομματάκι από το ψωμί που της είχε δώσει ο φούρναρης, το ακούμπησε και αυτό πλάι στο άλλο και το πήρε το παιδάκι για να το πάει στο αδερφάκι του που πεινούσε. Και τούτο το παιδάκι, όπως περιγράφει ο Τροπεάτης, μετά από λίγες μέρες δεν υπήρχε.
1: Μπράβο Κώστα, αυτό που τελείωσε η αφήγηση.
0: Έχει κι άλλα. Θέλω να πω μια φορά.
1: Όχι. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.
0: Όταν πήγε στην εκκλησία. Να το διαβάσουμε ένα κομματάκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αξίζει, θεωρώ. Το βράδυ, ό,τι μαζεύει, λεπτά, ψωμί, φαγάκι, ό,τι μαζέψει, το πηγαίνει σπίτι του. Δεν το καταναλώνει το ίδιο. Μια μικρή καμαρούλα, κατά το Λυκαβητό, ήταν το σπίτι του. Κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Ισίδωρου, μια Κυριακή πρωί πετάχθηκε μέχρι την εκκλησία, κράταγε από το τενεκεδάκι χρήματα, εκείνο το αδύνατο παιδάκι, ανέβηκε ίσα με την εκκλησούλα, πήρε ένα κερί από το παγκάρι και το άναψε με δέος μπροστά σε μια εικόνα. Ύστερα στάθηκε για κάμποσο ασάλευτο μπροστά της. Ούτε τα χείλια του σάλεψαν, μήτε τα μάτια του ζεστάθηκαν. Η μητέρα του κάθε μέρα πάει στο χειρότερο. Εκείνο το πρωί πήγε πιο αργά από τις άλλες μέρες στη δουλειά του. Όταν βρέχει, πηγαίνει και κάθεται κάτω από έναν τσίγκο για να μην το βρίσκει η βροχή. Η υγρασία του περνάει τα κόκαλα. Και αφού, καθώς είπαμε, δεν έχει μείνει άλλο από κόκαλα επάνω του, πες ότι το αγγίζει γραμμή στην καρδιά. Και συνεχίζει την ιστορία, αναφέρεται και σε άλλα περιστατικά.
1: Ναι.
0: Πήγε με αυτά τα λίγα χρήματα που τα είχε για να συντηρήσει την οικογένειά του, ανάψει ένα κεράκι. Τι συγκινητικό.
1: Ιδιαίτερα, ιδιαίτερα συγκινητικό. Και κλείνει, πώς το
0: κλείνει με γεγονότα άλλα, αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες πέρασε ο σταθμός.
1: Η μητέρα του ήταν άρρωστη.
0: Ήταν άρρωστη, βαριά. Ένα πρωί κάποιος γέρος οριάστηκε από την πείνα κάμποσα μέτρα μακριά από το παιδί. Ειδοποίησαν το σταθμό πρώτων βοηθειών και σε λίγο έφτασε ένα μεγάλο αυτοκίνητο και μάζεψε το γέρο. Κάποιος από τη γειτονιά έδειξε πιο πέρα το παιδί που καθόταν εκεί, το σημαδάκι αυτό, στους νοσοκόμους και τους είπε «Δεν μαζεύεται και τούτο, δεν στέκεται καλά στα πόδια του». Ήταν έτοιμο να καταρρεύσει ήδη. Οι άνθρωποι από το αυτοκίνητο το κοίταξαν και είπανε «Ας το να πέσει πρώτα. Εμείς μαζεύουμε μονάχα εκείνους που πέφτουν. Οι αντιθέσεις».
1: Κρίμα, έτσι.
0: Από τη μια η ψυχή του παιδιού που ήταν τόσο ζεστή, τόσο ανθρώπινη, και από την άλλη η παγερή αδιαφορία αυτών των ανθρώπων.
1: Έτσι, η παγερή αδιαφορία. Μάλιστα, εξαιρετικό Κώστα, εξαιρετικό.
0: Άλκης Τροπεάτης.
1: Πραγματικό.
0: Τρόπαιο γραφής για τα ελληνικά γράμματα και πάρα πολλά κείμενα διδάσκονταν ευτυχώς στα σχολεία μας από τις μικρές ηλικίες και κυρίως προς μεγαλύτερες.
1: Έχεις κάποιον άλλον που πρέπει να αναφέρουμε?
0: Άλλους μπορούμε να αναφέρουμε. Όπως...
1: Αν θα μας διαβάσεις κάποιο απόσπασμα έργου του. Ήταν αρκετά συγκινητικό αυτό.
0: Ναι,
1: ας
0: νομίζω για τα
1: αυτό.
0: Κείμενα αυτά που διαβάσαμε είναι το πλέον είναι συγκινητικό.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε άλλους συγγραφείς, δημιουργούς, όπως είναι η Τόνια Μαρκετάκη, όπως είναι ο Σιρανό Ντεμπερζεράκ, ο Γάλλος, που είναι πολύ γνωστός.
1: Καλά, ας μείνουμε με αυτές τις τρυφερές συγκινικές εικόνες που μας περιέγραψες διαβάζοντας αυτό. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι.

0: Και θα συνεχίσουμε με τον Κώστα, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή μας σήμερα, πέραν από τις προσωπικότητες, θα πάμε και ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο έχει σημαδέψει την εξέλιξη της ιστορίας μας μέσω του 21. Έλα Κώστα, για ποιον θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα?
1: Μιλάμε για το Αγινόρι της Πελοποννήσου. Βρισκόμαστε κοντά στα Δερβενάκια, καταστροφή του Δράμαλη, Ιούλιος του 1822.
0: Ωραία.
1: Δύο μέρες μετά την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια και στον Άγιο Σώστη που έγινε την επομένη,
0: ναι.
1: Με πρωταγωνιστές τον Κολοκοτρώνη και άλλους σημαντικούς επαναστάτες, όπως ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος, όπως ήταν ο Διονύσιος Ευμορφόπουλος, ο Δημήτρης Υψηλάτης, ο Νικήτας Φλέσας, ο Παπά Φλέσας, στα γεγονότα εκεί, και άλλοι σημαντικοί οπλαρχηγοί εκείνης περίοδου κατατρόπωσαν τη στρατιά του Δράμαλη, που είχε στο πρόγραμμα να καταστρέψει και την Εύβοια περνώντας από εδώ,
0: ναι.
1: Αλλά οδηγήθηκε στην Πελοπόννησο. Η επόμενη κίνηση, αφού φαινότανε ότι η καταστραμμένη στρατιά, που είχε αριθμούσε πάρα πολλούς ακόμη πολεμιστές Οθωμανούς και είχε και πολεμοφόδια πολλά και φόδια διάφορα και καμήλες και υπείς άλογα, θα επέστρεφε προς την Κόρινθο. Οπότε το έξυπνο σχέδιο του Σταματελόπουλου ήταν να πιάσουν ένα οχυρό σημείο κοντά στο χωριό Αγινόρι και εκεί να επιτεθούν στους Τούρκους. Αφού τους επιτέθηκαν, τους άφησαν...
0: Βρισκόμαστε βέβαια στην Πελοπόννησο,
1: στην Πελοπόννησο, ναι, στα Δερβενάκια.
0: Περιοχή Ναυπλίου.
1: Ναυπλίου Κορινθίας, εκεί.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Εκεί έγιναν τα γεγονότα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους άφησαν πρώτα να μπουν μέσα στενά, για να μην μπορούν εύκολα να κινηθούν, να οπισθοχωρήσουν ή να φύγουν προς τα εμπρός, που προς τα εμπρός δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί οι Έλληνες είχαν φράξει καλά το δρόμο, και όταν βρέθηκαν στον κλειό, άρχισαν να τους χτυπούν. Ο Φώτιος Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος, που ήταν δίπλα στον Κολοκοτρώνη πάντα και ως πολεμιστής αλλά και ως γραμματικός, και έχει γράψει και τα περίφημα απομνημονεύματά του, που είναι αδύτομο έργο κορυφαίο.
0: Ιδιαίτερα αγαπητός.
1: Ακριβώς, και μετρημένος.
0: Και μετρημένος, βέβαια.
1: Χωρίς ακρότητες. Γιατί κάποιοι βάζουν και τις υπερβολές. Όσον αφορά τους σκοτωμένους ή άλλα γεγονότα, ο Φωτάκος ήταν από αυτούς, όπως εδώ συνέβη ο Ναθαναήλ Ιωάννου, που ήταν του μέτρου. Λέει, ανάμεσα στα άλλα, «Ότε έγινε ο πόλεμος εις το Αγινόρι, τα στρατεύματα του Δερβενακίου δεν είχαν περί τούτο καμίαν είδηση, αλλά έξαφνα ακούωμεν βοήν του φεκιών και φωνές από τα βουνά, ότι οι Τούρκοι επέρασαν κατά το Αγινόρι. Έτρεξαν ευθύς ο Πλαπούτας με τους ειδικούς του, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο γιος του Θεοδόρου, ο Χριστόπουλος, ο Δελιγιάννης και άλλοι, εις την θέση κλαίνιαν, δια να τους εύγουν μπροστά, αλλά δεν τους επρόφτασαν. Τους εκυνήγησαν έως το Χιλιομόδι, εσκότωσαν εξ αυτούς», λέει ορισμένους, και συνεχίζει πιο κάτω. «Ούτω λοιπόν όλον το στράτευμα του Δράμαλη εκτυπήθη από τον Κολοκοτρώνη εις το Δερβενάκι, εις δε τον Άγιον Σώστη εκτυπήθησαν την αυτήν ημέραν από τον Νικήτα και λοιπούς καπετανέους έως 10.000 Τούρκοι, διότι οι άλλοι είχαν προσπεράσει. Εις δε το Αγινόρι εκτυπήθηκαν μετά δύο ημέρες οι Πασάδες και ο ίδιος ο Δράμαλης από τον Νικήτα, τον Δημήτρη Ψηλάντη και λοιπούς καπετανέους. Αυτός είναι ο πόλεμος του Δράμαλη εις τας τρεις θέσεις Δερβενάκη, Άγιον Σώστην και Αγινόρι στις 26 έως 28 Ιουλίου του 1822. Πλούσια τα λάφυρα, λέει, σκοτώθηκαν υπέρ τους 5.000 Τούρκους, στο Δερβενάκι 4, στον Αγιοσώστη και στο Αγινόρι περίπου 1.000. Και αναφέρει και άλλα πράγματα που συνέβησαν. Υπάρχει ένα δημοτικό τραγούδι. Συγγνώμη, να διαβάσω και λίγο του παλαιού πατρό Γερμανού. Από τα απομνημονεύματά του. Για το γεγονός εκεί. Αναφέρει ένα χωρίο, θα διαβάσουμε. Μη έχοντες οδηγούς, απεφάσισαν άνευ αναβολής να αναχωρήσουν από εκεί, και οδηγηθέντες από τους εντοπίους, οικολούθησαν τον δρόμο της Κλένειας, την οποία ως παράμερον ενόμιζαν ότι είναι απροφύλακτος, και έτσι την πάτησαν. Αφού δε έφτασαν στα στενά, όπου ήταν εστρατοπεδευμένος ο Νικήτας, ώστις τους άφησε και προχώρησαν αρκετά, δια να μην δύναντε να οπισθοχωρήσωσιν, συνεκροτήθη ο πόλεμος και οι εχθροί μη δυνάμεθνοι, μήτε να διαφυλαχτούν, μη δε να φύγουν έφυποι δια το δύσβατον του δρόμου, οι μεν άφησαν τα άλογά τους και δοκίμαζον πεζί και να αποφύγουν τον κίνδυνο, οι δε έριπτον τα όπλα και έφευγον. Και λέει, έφτασαν στην Κόρινθον οδυρώμενοι και γυμνοί, επειδή όλα τα φορτηγά ζώα, ενείς και 200 κάμιλοι και όλε εαποσκευέντων και πλήθος ύπων της καβάλας έγιναν λάφυρα των Ελλήνων, σημειώνει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός από μνημονέματα
0: του. Για να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να δούμε την κατάληξη της στρατιάς του Δράμαλη. Τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1822, ο Δράμαλης ανασύνταξε τα υπολείμματα της στρατιάς του μετά από αυτό που μας ανέφερε ο Κώστας και προσπάθησε τρεις φορές να διασπάσει τον ελληνικό κλειό, αλλά αυτό ήταν ανεπιτυχές. Μετά από αυτές τις αποτυχίες προσπάθησε να βοηθήσει τους Τούρκους, αυτούς που πολιορκούσαν τον Άφλιο. Στον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 1822 πέθανε από τη λύπη του ή από τύφο. Οι άνδρες του με ορμητήριο την Κόρινθο επανειλημμένα τροφοδότησαν τον Άφλιο και μετά την πτώση του τελευταίου όσοι απέμειναν από τις αρρώστιες και τις κακουχίες έφυγαν για την Πάτρα αφήνοντας φρουρά 500 ανδρών στην Ακροκόρινθο. Αυτή ήταν η κατάληξη της στρατιάς του Δράμαλη που ήταν φόβος και τρόμος για όλους.
1: Να κλείσουμε δημοτικά τραγούδια της εποχής. Δύο μικρά.
0: Έλα, ναι.
1: Για τα γεγονότα αυτά. Άσματα δημοτικά εις τας μάχας του Δερβενακίου. Όπως τα έχει σημειώσει ο Φώτιος Χρυσανθακόπουλος ή Φωτάκος. Του Δράμαλη οι Μπέιδες και του Μοριά οι Λεβέντες στα Δερβενάκια κοίτονται κορμιά χωρίς κεφάλια. Στρώμα έχουνε τη μαύρη γη, προς κέφαλο τις πέτρες και από πάνω σκέπασμα τα χιόνια και τους πάγους. Κι όσοι διαβάτες κι αν περνάν στέκονται και τους λένε «Κορμιά, πού είναι τα κεφάλια σας και πού είναι τα αρματά σας?» Γιαούριδες τα πήρανε και στα βουνά πηγαίνουν. Κλαίνε μανούλες τα παιδιά, γυναίκες για τους άνδρες και εσύ κυρά κι αμίλμπεϊ να... Και αλμίλμπεϊ τον Μπέι, που ήταν στον κόσμο ξακουστός, στην πόλη ξακουσμένος, και ένα άλλο μικρό. Της Ρούμελης οι Μπέιδες και του Μοριά οι Λεβέντες, στα Δερβενάκια κοίτονται κορμιά δίχως κεφάλια. Στρώμα έχουν τη μαύρη γης, προς κέφαλον μια πέτρα, και από πάνω σκέπασμα του φεγγαριού την λάψην. Και ένα πουλάκι επέρασε και το ξαναρωτάνε, πουλί, πώς πάει ο πόλεμος, το κλέφτικο του φέκι. Μπροστά πηγαίνει ο νικηταράς, πίσω κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στο χέρι.
0: Η ποίηση είναι αυτή που περιγράφει κατά τον γλαφυρότερο τρόπο τι έχει συμβεί στις μάχες των Ελλήνων, αυτές τις ένδοξες μάχες και με τις τεράστιες θυσίες. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον Κώστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε.
1: Και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και να ευχηθούμε σε εσάς ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Σκηνώσει. Εκ μέσου των πατρών δώσου συμφωνή, ποτίζον όρεκ τον έργο αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσατε η γη, εξανατένων χόρτων τη στην εσύ, και γλώητη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγεγήν άρτων εκ τη γη, και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσατε τα ξύλα του πεδίου, εκέτρι. Του Λιβάνου αστεφύτευσας, εκεί σου θείαν σου έσου τροντίο εκατοικία γείται αυτών. Ορείται υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνείς καιρούς, όλοις έχουν την δύση αυτού, έτου σκότους και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκημιοριόμενοι του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ενέτειλον όλες και συνήκτησαν, εις ασμάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξαιρέσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτής της σφαίρας. Όσο μεγαλύνεται τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησαν. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω καθ' την αρθμόζα μικρά, μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκονοντος ο νεύρος ας εμπέζουν αυτοί. Πάντα προσέπτως δοκώσει, δούνε την ταφήν αυτών εισέφερον, δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείραν τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντα σου το πρόσωπον χαρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κύριου σου αιώνας, εφαντήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε θρονθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτυλία από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Όλοι εσέλνουν την δύση αυτού. Έτου σκότος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάνταν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και για Πνεύματι. Και νυν και αΐ και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

Φως ηλαρών, Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντας φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιώνσε, εν πάση καιρής, υμνείς τα φωνές ουσίες, Υιέ Θεού,

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα τα αυτιά να μαρτύτης φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και των και δοξασμένων το όνομά Σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λέος εφ' ημάς καθάβει ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώ με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε, το λέω σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ημός, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το

0: ανάψει
1: και το πνεύμα σου.
0: Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνουμε,
1: Κύριο Κύριε.
0: Κληρονομία σου σίγα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή. Η σύντολη παίκνε τα σκεφαλά σου, δι' αυτό επέτεξαν αφιένα. Ούτε είναι εξανθρώπων αναμένου βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντα έλεο για την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Πω διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσούσα νύχτα. Από παντό εχθρό από πάσα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος η βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

0: Κύριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και για Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών. Ανέκαινε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και για Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέχεις ημάς της πειρασμών. Λαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

την εκτενή ταύτην ηγεσία, πρόσεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελαίου σου και τους κτιρμούς σου κατάβεψαν φημάς και επί πάντα το λαόν σου, τον απεκδεχόμενο το παρασού πλουσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δοκεχόμενο το παρασού πλουσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Το γέννη παντή αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν ονόματι Κυρίου Πατέρα Αγιεύλω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπισμόν δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίων Δόξου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου Προστάτου και Φόρου της Ενορίας Ταύτης, του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού Δαβίδ, του Ενεβία, του Γέροντος, Πορφυρίου Ιακώβου, Παϊσίου, Χριστοφόρου του Παπουλάκου και πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων Πατέρονται και Ιεραρχών, της Αγίας Ενδόξως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Καλλινίκου και Θεοδότησον, την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: μιλάτε πάντα σε εμάς καλησπέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποφθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όταν ησυχάζοντας και αγρυπνώντας μελετώ τις Θείες Γραφές, τότε τα μάτια μου γίνονται δύο βρύσες δακρύων. Η τελεία μετάγγεια βρίσκεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως, οπότε δεν έχουμε ούτε πορνικούς λογισμούς.
1: Δεν υπάρχει ασυγχώρητη αμαρτία, παρεκτός της αμετανοήτου. Για να υπομένεις τις μικρές σου θλίψεις, να συλλογίζεσαι τις μεγάλες θλίψεις που υποφέρουν οι άλλοι.
0: Ειρήνευε με τον εαυτό σου και θα σου είναι ειρηνικός ο ουρανός και η γη. Σπούδαζε να μπεις μέσα στο ταμείο της καρδιάς σου και θα δεις το ουράνιο ταμείον. Η πνευματική τρυφή δεν είναι όμοια με την τρυφή και γλυκύτητα των γλυκών πραγμάτων του κόσμου αυτού. Διότι η αίσθηση της Βασιλείας των Ουρανών μέσα μας προέρχεται από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όχι από την ύλη αισθητών πραγμάτων.
1: Φιλάρετος είναι εκείνος που με τα χαράς δέχεται τα κακά που ακολουθούν την αρετή. Να καταγίνεσαι πάντοτε στη μελέτη των Θείων Γραφών για να μην έχεις ακόλαστους λογισμούς. Σκέπασε αυτόν που έσφαλε, οπότε σε εκείνον μεν δίνεις θάρρος, εσέ δε βαστάζει το έλεος του Θεού.
0: Σκοτίζεται ο νους όταν δεν έχει πνευματική εργασία και προσευχή, διότι στερείται τη Θεία Βοήθεια και δαιμονίζεται. Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται μόνα τους, εάν ο τόπος της καρδιάς είναι καθαρός.
1: Κόσμος είναι τα πάθη. Πρώτον, πόθος πλούτου.

0: δεύτερον, τρυφή σώματος και σεξ. Τρίτον, πόθος τιμής και φθόνος. Τέταρτον, φιλαρχία. Πέμπτον, στολισμός και καινοδοξία. Και έκτον, ανθρώπινη δόξα και μνησικακία. Όταν απαλλαγείς από αυτά, τότε εξήλθες από τον κόσμο των βαθών και είσαι πράγματι ελεύθερος, αναπνέοντας τον αέρα του Αγίου Πνεύματος και έγινες πνευματικός. Η ειδονή της προσευχής είναι ίδιον των αρχαρίων, η δε θεωρία των τελείων. Θεωρία δεν είναι η θέα σχημάτων, αλλά η έκσταση που ακολουθεί την προσευχή ως σώμα άψυχο.
1: Όλοι οι τρόποι της προσευχής τείνουν προς την καθαρά προσευχή. Μετά από αυτή άλλη προσευχή δεν υπάρχει. Ένας στους χίλιους φτάνει στην καθαρά προσευχή. Όλες οι εντολές του Θεού τείνουν στη δημιουργία καθαρής καρδιάς.
0: Οι Άγιοι στο μέλλοντα αιώνα δεν προσεύχονται, αλλά αφού καταποθούν από το Άγιο Πνεύμα, συνεφραίνονται και συνευνοχούνται στη δόξα εκείνη. Τι είναι αρπαγή του νου, προσευχή νου που εχμαλωτίστηκε και δεν αισθάνεται τον εαυτό του.
1: Όταν ο ιερεύς προετοιμαστεί και σταθεί σε προσευχή, εξευμενίζοντας το Θεό και συνάγοντας το νου του και δεόμενος, τότε κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επί του άρτου και ίνου που ευρίσκονται στο θυσιαστήριο και αγιάζει αυτά. Όλες οι απτασίες που φανερώθηκαν στους Αγίους σε καιρό προσευχής συνέβησαν.
0: Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε στην άγνοια, την αχώριστη της προσευχής, δηλαδή σε έκσταση, την οποία ήρθε να αξιωθούμε με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η παντοτινή μελέτη των θείων γραφών είναι το φως της ψυχής και μας προφυλάσσει από τα πάθη.
1: Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να τις χαροποιούν όταν όλη τη μέρα περνάμε με ψυχοφελείς σκέψεις. Όποιος τη μέρα μελετά και σκέφτεται κακά και αισχρά, έχει επισκέψεις κατά τη διάρκεια του ύπνου τους κακοποιούς δαίμονες που θλίβουν και ταλαιπωρούν τη ψυχή.
0: Η ακηδεία και το άγχος της ψυχής γεννάται από το μετεωρισμό της διανοίας, τις μάταιες συνομιλίες, τον κόρο της κοιλίας, την αποχή από τη Θεία Κοινωνία και από τις προσευχές. Εργασία του μοναχού δεν είναι να κάνει το κελί του ξενοδοχείο και να χορτάσει πεινώντας, διότι η ευχή είναι ανώτερη της ελεημοσύνης που είναι έργο των κοσμικών.
1: Όταν διασκορπίζεται ο νους σου κατά την ώρα της προσευχής, διάβαζε τα Άγια Ευαγγέλια και μην προσεύχεσαι. Η ανάγνωση είναι η πηγή της καθαράς προσευχής. Όταν γλυκαθείς πολύ με την ευχή, κάνε με αυτή τις ακολουθίες σου. Όταν όμως φτάσεις στα δάκρυα, παράτησε και την ευχή.
0: Την υπερηφάνεια ακολουθεί η πορνεία και την έπαρση η πλάνη των λογισμών. Περισσότερο απ' όλα αγάπησε τη σιωπή. Από τη σιωπή γεννάται η ειδονή στην καρδιά και το πλήθος των δακρύων. Η σιωπή μόνη υπερβαίνει όλες τις άλλες εργασίες της μοναχικής πολιτείας.
1: Αρκεί ο πόθος του Θεού, Θεία Κοινωνία, στον πιστό να γίνει σε αυτόν παρηγοριά στις λήψεις και στενοχώριες που τον ζώνουν σε αυτή την παλιοζωή. Όποιος αγαπά την ευχή αγαπά και τη μοναξιά, διότι εκεί βρίσκεται ο Χριστό να συνομιλήσει. Όποιος όμως είναι φίλος του κόσμου θέλει να βρίσκεται μέσα σε πολλούς ανθρώπους.
0: Όποιος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του είναι ανώτερος εκείνου που ανασταίνει με την προσευχή του νεκρούς. Όποιος στενάζει μια ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος εκείνου που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Όποιος ακολουθεί πίσω από τον Χριστό πενθώντας είναι ανώτερος αυτού που επενείται στην Εκκλησία από το λαό. Ας ενθυμούμεθα το θάνατο και ας καταφρονήσουμε τη ματαιότητα του κόσμου και τις ειδονές για να αξιωθούμε της μελούσης τρυφής του Παραδείσου.

0: Πρώτα πρέπει με την αμεριμνία να απαλλαγούμε από την ταραχή των βιωτικών μεριμνών και μετά να επιθυμήσουμε τη μετά του Θεού συνομιλία με την ευχή που οδηγεί στην αγάπη του Θεού και μακαριότητα. Δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού σε εκείνους που ζουν με ανάπαυση, αλλά το Πνεύμα του Διαβόλου. Οι γνήσιοι δούλοι του Θεού ζουν με θλίψεις και στενοχώριες, ο δε κόσμος με τρυφή και αναπαύσεις. Αυτοί μεν κλαίουν, ο δε κόσμος γελά. Αυτοί στενάζουν, ο κόσμος χαίρει. Αυτοί νηστεύουν, ο κόσμος τρυφά.
1: Η αρετή δηλαδή, η φύλαξη των εντολών του Χριστού, ακολουθείται από λύπη που οφείλεται στις θλίψεις και πειρασμούς από φθόνο των δαιμόνων. Με την υπομονή φθάνουμε στην ταπείνωση και στη συνέχεια απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Η αμοιβή δεν δίδεται στον άνθρωπο για την αρετή του, αλλά για την ταπείνωσή του. Χωρίς την ταπείνωση όλα είναι μάταια.
0: Ο Χριστός δεν ζητεί την εργασία των εντολών, αλλά τη διόρθωση της ψυχής. Η απομάκρυνση από τα καλά έργα και την προσευχή μας οδηγεί στην υπερηφάνεια. Οπότε φεύγει ο φύλακας αγγελός μας και μας κυριεύει ο σατανάς.
1: Εάν λάβεις χάρισμα, ζήτησε από το Θεό πρώτον ταπείνωση, δεύτερον φύλακα άγγελο και τρίτον να σου πάρει το χάρισμα προκειμένου να πέσεις στην υπερηφάνεια. Τα φυσικά μας ελαττώματα γίνονται φύλακες της αρετής που μας δίνει ο Θεός. Η υπερηφάνεια έχει ανάγκη της συντριβής για να ακολουθήσει η ταπείνωση και να έρθουν τα χαρίσματα του Θεού που μόνο στους ταπεινούς δίνονται.
0: Πρώτη συντριβής υπάρχει η υπερηφάνεια και πρώτου χαρίσματος η ταπείνωση. Η υπερηφάνεια δεν είναι ο περαστικός λογισμός υπερηφανίας, αλλά εκείνη η οποία διαμένει στον άνθρωπο πάντοτε και δεν γνωρίζει κατάνοιξη.
1: Όποιος έφτασε στην αγάπη του Θεού δεν επιθυμεί να μένει στην παρούσα ζωή, αλλά επιθυμεί τον θάνατο. Πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση. Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού στην αγάπη του Θεού. Και τέλος η αγάπη του Θεού στη χαρά του Θεού που είναι γλυκύτερη από τη μελισσοκερίθρα.
0: Αθάνατος ζωή είναι μια αίσθηση μέσα μας του Θεού που οδηγεί στην αγάπη του Θεού, διότι καμιά γλυκύτητα της καρδιάς δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Έλαβε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, εκείνος που αηδιάζει να αρέσει στον κόσμο και μισεί τη δόξα του κόσμου.
1: Όποιος αξιώθηκε και γεύθηκε τη Θεία Χάρη, δεν αφήνει τα πάθη να εισέρχονται στην καρδιά του, επειδή εκεί υπερίσχυσε άλλη επιθυμία, ανώτερη από αυτά, η τρυφή του Θεού. Όποιος ανακατεύεται με κοσμικά πράγματα και παραλύει από τις πολλές συνομιλίες, δεν μπορεί να διατηρήσει την ψυχική του υγεία.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να μένω νεκρός από τη συναστροφή του αιώνος τούτου. Νέκρωση δε του κόσμου είναι το να μην επιθυμήσει κανείς κατά διάνοια κανένα από τα αγαθά του. Όταν ο άνθρωπος πατήσει τη βαθμίδα της μετανοίας, αρχίζει να γεύεται δια της Θείας Χάριτος τη γλυκύτητα της γνώσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Η με γλυκύτητα πύρωση της αγάπης του Θεού και η ταπάθη της ψυχής και του σώματος. Και όσο αγωνίζεται κανείς με την ανάγνωση και την προσευχή, τόσο δε γνωρίζει ότι βρίσκεται μέσα στον κόσμο, δεχόμενος θεία χαρίσματα και αποκαλύψεις. Ο Αδάμ, η Εύα και ο Όφης αμάρτησαν. Διαφορετική όμως κατάρα κληρονόμησε ο καθένας. Γι' αυτό ο καθένας μας, κατά την προαίρεσή του και τον πόθο προς την αμαρτία, λαμβάνει και τη σφοδρότητα της κολάσεως.
0: Ο αγωνιζόμενος, ο Σάκης πέσει στην αμαρτία, σηκώνεται και συνεχίζει τον αγώνα του. Απεναντίας, ο δούλος της αμαρτίας μηχανεύεται τρόπους προς απόλαυσή της και δεν πάβει από τον αμαρτάνη. Η αργία των προσευχών, της μελέτης των θεογραφών και η αποχή από τις θείες κοινωνίες φέρνουν μέσα μας τους δαίμονες και μας εξουσιάζουν.
1: Όταν είμαστε δούλοι των παθών, η ψυχή μας είναι νεκρή. Το σιωπηλό στόμα ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού. ο πολύλογος και αργολόγος απομακρύνεται από τον Θεό.
0: Όποιος εμποδίζει το στόμα του από την καταλαλιά και κατάκριση, φυλάει την καρδιά του απαθή και βλέπει Κύριον τον Θεόν, διώκοντας μακριά τους δαίμονες της κακίας. Εφραίνεται η καρδία εκείνου που επιμελείται τη ψυχή του.
1: Όπως το ψάρι βγαίνοντας από τη θάλασσα πεθαίνει, έτσι και ο νους βγαίνοντας από την ενθύμηση του Θεού. Η προσευχή θανατώνει τα πάθη. Εάν είσαι καθαρός από τα πάθη θυμού και κακής επιθυμίας, ο ουρανός θα έρθει μέσα σου και θα δεις το Δεσπότη Χριστό και τους Αγγέλους.

0: Ο Θυμώδης, ο Οργύλος, ο Φιλόδοξος, ο Πλεονέκτης, ο Γαστρίμαργος, ο Συναστρεφόμενος με Κοσμικούς, ο Επίμονος στη γνώμη του, ο Οξύχολος και ο Γεμάτος Πάθη στο σκότος περπατούν. Κοσμικός που κακοπαθεί σε φροντίδες είναι καλύτερος από μοναχό που κακοπαθεί στα πνευματικά. Όποιος καταφρονεί και μικραίνει τον εαυτό του, τον σοφίζει ο Θεός.
1: Καθώς τον ξεκόβουμε από την παρηγοριά αυτού του κόσμου, τόσο αξιωνόμαστε θεϊκής χαράς δια του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει πλούσιους φίλους θα φτωχεύσει από το Θεό.
0: Όποιος ενθυμείται το θάνατο και απέχει από τις ειδονές του κόσμου αυτού, γεννήθηκε από το Θεό και ανετράφει από το Άγιο Πνεύμα, απολαμβάνοντας χαρά και ευφροσύνη. Ο καθαρός κατά τη ψυχή λαλεί πάντοτε λόγους πνευματικούς. Ο δε κυριευμένος από τα πάθη ομιλεί εμπαθώς ακόμα και όταν για πνευματικά θέματα διαλέγεται.
1: Η συναναστροφή, συνομιλία και πολυλογία με κοσμικούς ψυχραίνουν τη μέσα στην καρδιά μας φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Αγάπα το Θεό για να μη σε εχμαλωτήσει η αγάπη του κόσμου.
0: Όποιος κάνει διαρκώς συμπόσια είναι εργάτης του δαίμονος της πορνείας και μολύνει την ψυχή του ταπεινόφρονος. Τα αίτια της αμαρτίας είναι το κρασί, οι γυναίκες, τα πλούτη και οι νεότες.
1: Όποιος πτωχεύει για το Θεό ευρίσκει ακένωτους θησαυρούς. Η τράπεζα αυτού που επιμένει πάντοτε στην προσευχή είναι γλυκύτερη από κάθε ευωδία αρωμάτων.
0: Μακάριος είναι όποιος έχει τροφή τον Άρτο, που κατέβηκε από τον ουρανό και έδωσε ζωή στον κόσμο, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία. Η καρδιά του χαίρει και εφραίνεται πάντοτε. Μακάριος όποιος ένιωσε στην καρδιά του τη δρόσο της ζωής, την εκ του Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, διότι ποτιζόμενος από αυτή θα έχει γεμάτη χαρά και ευφροσύνη την καρδιά του.
1: Ποιος δεν αγαπά τον ταπεινό και τον πράο εκτός από τους καταλαλούντας και υπερηφάνους? Οι Άγιοι Άγγελοι φροντίζουν για μας όπως οι μεγαλύτεροι αδελφοί για τους μικρότερους.
0: Η υπομονή και η μόνωση μενώνουν δια της προσευχής με το Θεό. Καταφρόνησε τα άτιμα για να βρεις τα τίμια. Γίνου νεκρός για να ζήσεις.
1: Άφησε τα μικρά για να βρεις τα μεγάλα. Γεννού νεκρός κατά τη ζωή και θέλεις ζήσει με τα θάνατον. Προτίμησε να αποθάνεις παρά να ζεις αμελώς. Ζήτησε τα ψυχοφελή και τα τίμια από το Θεό, όπως ο Σολομών και ο Ελισσαίος, για να δοξαστείς και εδώ και στον ουρανό. Όποιος ζητεί με προσευχές γήινα πράγματα, ατιμάζει το Θεό. Όποιος περιφρονεί τη σάρκα του ζητώντας τα ουράνια, χαροποιεί τους Αγίους.
0: Ό,τι αποκτάτε με πολύ κόπο, εκείνο και φυλάσσετε. Δίψε για τον Χριστό για να σε μεθύσει με την αγάπη του και στη συνέχεια με τη χαρά του. Όταν ζητάς κάτι από το Θεό και δεν στο δίνει, γίνεται πρώτον διότι είσαι ανάξιος να λάβεις αυτό που ζητάς. Δεύτερον, διότι δεν το ζητάς με την καρδιά σου. Και τρίτον, διότι δεν έφτασε σε μέτρα να σου δοθεί το χάρισμα που ζητάς.
1: Ο συνδεδεμένος με τα γήινα δεν μπορεί να ζητά τα ουράνια που δεν θα του δοθούν ποτέ. Γίνε φρόνιμος με την πραότητά σου για να μη σε κλέβουν οι δαίμονες με την υπερηφάνεια. Αγάπησε την ταπείνωση σε όλα σου τα έργα.
0: Μην αποφεύγεις τις θλίψεις και στεναχώριες, διότι με αυτές ευρίσκεις το Θεό. Χωρίς πειρασμούς δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσεύχου να μην μπει σε ψυχικούς πειρασμούς που είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής.
1: Πειρασμοί του σώματος που πρέπει να υποδεχόμαστε ολόψυχα είναι οι σωματικές ασθένειες και για την αγάπη του Θεού κακοπάθειες, διότι χωρίς τους σωματικούς πειρασμούς ούτε στη Θεία Πρόνοια πιστεύουμε, ούτε παρησία έχουμε στο Θεό, ούτε τη σοφία του Θεού γνωρίζουμε, ούτε το Θείο Πόθο αποκτούμε. Με τους πειρασμούς δοκιμάζεται η προς το Θεό αγάπη μας. Εκείνος που δεν υπομένει τους πειρασμούς κάποιες αρετής, ούτε την αρετή μπορεί να κατορθώσει.

0: θα ξεπέσει από την αληθινή πίστη του Χριστού όποιος αφήνει τη σοφροσύνη ή ρίπτει το σχήμα το μοναχικό ή αρνείται την πίστη του Χριστού ή εγκαταλείπει κάποια άλλη αρετή. Τα λόγια του Θεού υπέρ το μέλι είναι γλυκά και σαν δροσιά στη φρόνιμη και θεοφιλή ψυχή.
1: Μη ζητήσεις ποτέ συμβουλή από κάποιον που δεν είναι όμοιός σου στη διαγωγή, έστω και αν είναι πολύ σοφός. Ο Θεός δεν δίνει σε κανένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μεγάλο πρώτα πειρασμό.

Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η τέχνη του λόγου για μια ακόμα φορά μαζί σας. Βέβαια μαζί μας δεν θα είναι σήμερα η κυρία Καλούση, που απουσιάζει λόγω κάποιας άλλης υποχρέωσης. Όμως θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή μια καλή παρέα, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ένας πεζογράφος, ένας διηγηματογράφος σε μια εκπομπή για την ποιήση? Κι όμως, υπάρχουν κείμενα του Παπαδιαμάντη που διακρίνονται για την ποιητικότητά τους, υπάρχουν ποίηματα μέσα σε διηγήματα του Παπαδιαμάντη και υπάρχουν και ατόφια ποίηματά του. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να γνωρίσουμε αυτή την πλευρά του Παπαδιαμάντη. Ξεκινώντας από ένα αφιέρωμα του Αντί του τεύχους του Δεκεμβρίου του 2001 και με μια αναφορά σε ένα άρθρο, σε ένα μικρό σημείωμα της Στασούλας Καραγεωργίου, που ακριβώς αναφέρεται στην ποίηση στον Παπαδιαμάντη, μια φθεγκόμενη ζωγραφική. Γράφει η Στασούλα Καραγεωργίου: «Η επικοινωνία με το παπαδιαμαντικό κείμενο είναι συγχρόνως μια εμπειρία ποιητική. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα λυρικής γραφής συντερμέδιο από το διήγημα «Οχ Βασανάκια» 1894, στο οποίο συναντάται μια ομαδική προσωπογραφία κοριτσιών που αποπνέει τη γνώριμη εκείνη πλήρη ποιητικής μαγείας ερωτική αίσθηση. Συνήλθον εκεί, υψηλά εις την ταράτσαν, καθώς τα χελιδόνια εις τον άνω πυργίσκον του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρος, και ομίλουν και εκελάδουν και εγέλων και ετερέτιζον και συνδιαλέγοντο και ετιτίβιζον. Η μία επεχείρει να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνε μισόν, διότι η άλλη την διέκοπτε διαρωτήσεων και διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ήρχιζεν άσμα και έλεγε μόνον εν στίχων και μισών. Η τετάρτη έσυρε 4 ή 5 βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπληκε κατά την ατρόπων τους βραχίων ασταυρωτά με άλλας 2 και τα σεβίαζε να χορεύσουν την καμάρα, άδουσα άμα αργός και μελωδικός. Καμάρα χτί, καμάρα χτί, καμάρα χτίζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε και καμία επιχείρηση δεν ευωδούτο και καμία συνδιάλεξη δεν ελάμβανε πέρας. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψεις και στοχασμός και σκοτούρα. Όματα έλαμπαν, παριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ στεναγμή και άβρε της νεότητος ερήπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τας καρδίας». Λέει λοιπόν η Στασούλα Καραγεωργίου ότι είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με ένα πεζογράφο που κρατάει στα χέρια του τα εργαλεία ενός ποιητή και επιτυγχάνει με αυτά όχι απλώς να περιγράψει μια εικόνα, αλλά να μεταδώσει μια ερωτική εμπειρία με τους όρους όχι της πεζογραφίας, αλλά της ποίησης. Ο ποιητής αυτός είναι συγχρόνος μελωδός και ζωγράφος, για την ακρίβεια ένας αγιογράφος της νεανικής χάριτος.

Τα ποίηματα του Παπαδιαμάντη τα συναντάμε στον πέμπτο τόμο της κριτικής έκδοσης των Απάντων που έχει γίνει με την επιμέλεια του Τριανταφυλόπουλου των εκδόσεων Δόμος στην Αθήνα το 1988. Μεταξύ των ποιημάτων που ερανίζονται εκεί υπάρχουν και μία σειρά από θεομητορικά ποιήματα. Τη διετία 1909-1910 ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έχοντας αποσυρθεί στη γενέτειρά του τη Σκιάθο, έγραψε ακριβώς μία σειρά από θεομητορικά ποιήματα για να εξυμνήσει την Παναγία και τα αγαπημένα του προσκυνήματα που η παρουσία και η χάρη τους του χάρισε τη μόνη ψυχική άνεση στη ζωή του. Τα ποίηματα αυτά διασώθηκαν από το δημοσιογράφο και λογοτέχνη Κώστα Φαλτάιτς και δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατο του Παπαδιαμάντη, μετά δηλαδή το 1911, σε διάφορα έντυπα και είναι μαζεμένα, συγκεντρωμένα, στον τόμο που είπαμε, τον πέμπτο τόμο των απάντων του Δόμου, των εκδόσεων Δόμος. Θα διαβάσουμε λοιπόν το πρώτο από αυτά, αφιερωμένο στην Παναγία την Κεχριά. Γλυκιά Παρθένα, αξιωσέ με, να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στα πλατάνια τα θεόρατα, κάτω στο ρέμα που η πηγή κελαρίζει και πάνω θροίζει άβρα μαλακά. Όλος ο ήλιος λάμπει στο θόλο του ωραίου ναού σου με τα πιατάκια τα ποικιλμένα και βοδιάζει μύρτος και η δάφνη ολόγυρα και η βρύση κελαδί στην αυλή που ανθεί ο λιβανωτός. Στα νιάημερα τα αγαπημένα της δοξασμένης μεταστάσεώς σου ήθελα να με να ψάλω το πεπικυλμένη στο πανηγύρι το σεμνό. Να βλέπω, να θαυμάζω τη χλωμή μορφή σου, με τα ματάκια τα κλειστά, με τα χεράκια σταυρωμένα, και ο υιός σου να κρατεί την άμμομη ψυχή σου, ως τριγώνα στα χεράκια. Και Απόστολοι εκπεράτων, στα σύννεφα επάνω πετώντας, και άγγελοι με σταυρωμένα χέρια, βλέπουν το θάμα το φρικτό. Ψηλά επάνω από το δώμα, από δύο παραθυράκια με τις κουκούλες δύο καλογεράκια προβάλλουν και τίνουν από έναν τόμο ανοιχτό. Κι ο ένας γράφει «Θνητή γυναίκα του Θεού μητέρα» κι ο άλλος «Του ουρανού είσαι πλατητέρα ως έμψυχος ναός και θρόνος του Θεού». Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στο ναό σου όπου φυσά γλυκά η άβρα στο ρέμα στα πλατάνια μυστικά. Ένα άλλο ποίημα, πάλι για την Παναγία, αλλά αυτή τη φορά στην Παναγία την Κουνίστρα. Η όλη τη χριστιανοσύνη, μία είναι μόνη Παναγία, αγνή κόρη, παιδίσκη, άσμα των ασμάτων, χωρίς Χριστόν, θείο παιδί στα χέρια, μετρεφωμένη με αγγέλων άρτων. Εσύ είσαι η μόνη Παναγία Κουνίστρα που εφανερώθη στη Σκιάθου το νησί, εις δέντρον πεύκο επάνω καθημένη και ουρμένη στερπνήν αιώραν όπως εκορασίδες συνηθίζουν. Εφανερώθης κι όλος ο λαός με τα θυμιαμάτων και λαμπάδων εν λιτανία θεία σε προέπεμψε και σήκωσεν ωραίων λευκών ναών που με πιατάκια ελληνικά σου στόλισε. Κι όλος ο ήλιος έλαμπε στο ναόν σου και φως τον πλημμυρούσε μαργαρόδες, όλα τα αστέρια εφεγκοβολούσαν και η σελήνη εχάιδευε γλυκά τα απλά της εκκλησίας σου καντιλάκια. Κι είδες η κόρη του λαού την πίστην, είδες και την πτωχίαν και ευσπλαχνίστης, όπως το πάλε είχε σπλαχνιστεί ο υιός σου, τους προγόνους του ίδιου του λαού, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και άρχισες να γιατρεύεις τους αρρώστους και να γιατρεύεις τους δαιμονισμένους που ήρθε το ώρα και στους τοίχους εκτυπώντο με φοβερόν συγκλονισμό και άρχισες θεία να θαυματουργείς και η χάρη σου ξαπλώθηκε ως τα πέρατα του ειρηνικού νησιού της Σκιάθου «Ω Παναγία μου, κόρη πάναγνη καλή» κι ίσως να φτάσει κι ως εμένα και να πλώσει η γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή.

Αν για κάτι είναι γνωστός και ξεχωριστός ο Παπαδιαμάντης, είναι η γλώσσα του, που είναι ένα κράμα της καθαρεύουσας, με αρχαϊκούς τύπους και ενίοτε στους διαλόγους, κυρίως τα διηγήματά του, της δημοτικής, της ιδιωματικής κιόλας δημοτικής. Στα ποίηματά του βλέπουμε μία γλώσσα μεικτή, άλλοτε στην απλή δημοτική, άλλοτε με όρους καθαρεύουσας. Θα διαβαστούν και ποίηματα που είναι ακόμα πιο κοντά στην καθαρεύουσα. Δεν έχει όμως σημασία τόσο η γλώσσα και δεν θα προβούμε σε καμία αξιολόγηση του Παπαδιαμάντη ως ποιητή, απλώς είπαμε ότι θα γνωρίσουμε και αυτή του την πλευρά σήμερα. Θα εστιάσουμε σε αυτή του την πλευρά. Στο ποίημα για την Παναγία έκανε μία δέηση για την χάρη της να τον συντρέξει. Και με αυτή την ευκαιρία θα σας διαβάσω ένα ποίημα που έχει αφιερώσει στην έκπτωτο ψυχή. Κύπες, πότε θα αναβώ επάνω των εθέρων, πότε ο εισής των φαϊνών των ουρανό αστέρων, εις τον ενσκότη πλέοντα πλανήτη θα ανατείλω και δωρεά εις τους θνητούς την έγκλη μου θα στείλω. Δεν έφτασας να συνειδείς, να γνώσω τι επόθης, και υπό της γαστρός ευθύς του άδου κατεπόθης. Το χώμα εφού έβαινες εκβάθουσαν εσκάφη, η δόξα σου κατέπεσεν εντός αυτού και τάφη. Και ύψωσα στο μέτωπον οχρών ακτινοβόλων, ζητούσα τον ουράνιον να αναμετρήσεις θόλων. Και ξέφνης έπεσες πρινής, τελείωσε βυθίστης, και εις τα βάθη της φρικτής αβύσου εκκριμνίστης. Έτινας χείρα την ιό να περιβάλλεις όλην, και νυγκαλίστης ανταυτής του σκότους την ασβόλην. Οπού σου επινεφελών επόθης να πατήσει, και πέπρωτε στον τάρταρον ικτρός να ολισθήσει. Α, έβρες ήδη το καλόν, το πρέπον εισέ δώμα, υπάρχει πύρτη πυρπολούν σφοδρότερον ακόμα, ή όσον σέκαιε ποτέ των παθών σου λάδα, κατάβα εις τον τάφο σου, απόβλητε, κατάβα. Της πτώσεώς σου άξιον, της τα ηγείρει μνήμα, εκ της παρόδου σου μικρών δεν απελήφθη θρήμα. Δεν έζησεν η δόξα σου, ούδη ανάμνησή σου, ή της θα σε βαφκάλιζεν επάδουσα κοιμή σου. Τι είναι ο χώρος της μιας σαρανίδωσης στο κύμα, τώρα σε δέχθη τα χανές αντάξιών σου μνήμα. Εκ των βλαστών του αχανούς το άπειρο νεζήτης, δεν σιεδόθη εξ αυτού απόκληρε στιγμή της. Όπου της αγωνίας σου το μέλος ανεκρούστη, εντάφθα ούτε στεναγμός ούτε φωνή ακούστη. Φεφ, ποιος χάριν σου θνητός θα στέρξει να δανείσει, εν δάκρυ εις ένα οφθαλμόν δια να σε θρηνήσει. Βουβή απέμεινε ήχο, εσήγησεν η άβρα, τα πολλαπλά της άσματα, τα σκοτεινά και μαύρα, προώρος ελισμόνησεν η μούσα των νημάτων, ο ύπαγε σιέλαχεν ο κλήρος των θυμάτων. Ένα ποίημα λοιπόν αφιερωμένο στη ματαιοδοξία και στο τίμημά της.

Στην εποχή του Παπαδιαμάντη, η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα οικονομικής κρίσης, πολιτικής κρίσης και μια μεγάλη ανεκπλήρωτη ιδέα με ήττες, αναφέρομαι στον πόλεμο του 1896, τον Αττική πόλεμο, και υπάρχει ένα ποίημα, η κοιμάμενη βασιλοπούλα, που αναφέρεται ακριβώς στην κατάντια της χώρας και στην ελπίδα του λιτρωμού. Η κοιμάμενη βασιλοπούλα. Λόγκος και ορμάνι γύρω στο παλάτι και το φυλάν αόρατα σπαθιά. Κι εκείνη αποκοιμήθηκε βαθιά και δεν την βλέπει ανθρώπου μάτι. Μα για κακά της είχαν καμωμένα να μην ξυπνήσει χρόνους εκατό πριν ένα βασιλόπουλο ξακουστό έρθει να την ευρεί απ' τα ξένα. Σ' είσαι η κοιμάμενη βασιλοπούλα, πόλη Ελλάς να νούρισμα γλυκό, σου στέλνει ένα τραγούδι μυστικό και μια χρυσόχλωρη μυρτούλα. Σ' είσαι η κοιμάμενη βασιλοπούλα, μα δεν κοιμάσαι μοναχή σου σύ, κι άλλος εκεί δεξιά σου τη χρυσή του γένους καρτερή αυγούλα. Σταυρός αστράφτη και σπαθή σημά του, ψυχών κοπάδι φτερουγίζει εκεί, Αγίων μελίσι γύρω κατοικεί και άγγελοι αμώνουν στο όνομά του. Εκιός είναι η ελπής μας, ο Μεσσίας, εκιός του γένους ο εκδικητής, όπου κοιμάται στα υπόγεια της Αγίας του Θεού Σοφίας. Και θα ξυπνήσει να χαρούν σημά του κι όσοι με τα πρόσωπα χλωμά κι οι μάρτυρες τα στήθια τα θερμά απ' την πορφύρα του αιμάτου. Και σε άμποτε, με τόσους πονεμένους, στην ύστερη ώρα πριν αναστηθείς, να σ' αξιώσει χάρης να βρεθείς στη μυστική χαρά του γένους. Εκεί κοιμάται, εκεί καιρούς και χρόνια, και συντροφιά του θέλα γίνεις εσύ, μα η αγνώτης του είναι περισσή και πρώτα κι ύστερα και αιώνια. Και σε βασιλοπούλα θα σ' αγνήσει μαρτύρον αίμα κι άχνη και φωτιά, κι η πρώτη του πολέμαρχου ματιά, πρώτη γλυκά θα σε ξυπνήσει. Παρηγοριά στη φτώχεια μας να στείλει, το δουλωμένο γένος να χαρεί, που απ' τη ματιά του ήλιο καρτερεί, ώραν την ώρα να ανατείλει. Είναι γραμμένο στα 1891.

Ο Παπαδιαμάντης στα διηγήματά του ασχολήθηκε με τα βάσανα των ταπεινών ανθρώπων. Τα βάσανα που είναι λογής λογής, και ένα ποίημα του είναι αφιερωμένο στους αδερφούς Γιαννάκιν και Κώστα Γάμα Ραφτάκη, καταποντισθέντας μετά του πλοίου Σκίαθος εις των Ατλαντικών κατά Ιανουάριον του 1902. Προφανώς ήταν από τα θύματα τα πολλά που υπήρξαν κατά την μετανάστευση των αρχών του αιώνα, την υπερπόντια μετανάστευση στην Αμερική. «Κλάψετε χείρες και ορφανά, κλάψτε βαθιά με πάθος, βραχνά βαρείτε θλιβερά, ραγίσετε καμπάνες. Ραγίσετε κι εσείς καρδιές, στην εκκλησιά ελάτε, ψάλτε παπάδες θλιβερά να πείτε τον κανόνα, στα δυο αδερφάκια τάτιχα, τα πολύ αγαπημένα, που πάν αδικοθάνατα στο ωκεανού τα βάθη. Φτωχούλες κόρες φρόνιμες με πόνο και με χάρη, στολίστε τους το κόλυβο και ζωγραφίστε απάνω τα δυο αδερφάκια.

Αγκαλιαστά τα πολύ αγαπημένα. Φωτιά και πόνος και καημός, τη συφορά μεγάλη. Τ' ό,τι έπαθα εγώ, τα έπαθε μάνα άλλη. Παρακαλούσε και έλεγε με πόνο με λαχτάρα, σπρώχτε νοτιά τα κύματα να μόρθουν τα παιδιά μου. Σπρώχνει νοτιά τα κύματα, τα κύματα φουσκώνουν, θεριεύουν, γίνονται βουνά και τα βουνά ψηλώνουν έως απάνω στα πεινά και απάνω στα κατάρτια και απάνω στα ξεκάταρτα του καραβιού χτυπάνε και ανάμεσα στα δυο βουνά μια ρεματιά ανοίγει. Κλεί το καράβι μάγκανος κι μέσα παραδέρνει, κάτω η σκάφη του βαθιά και απάνω σκάτω κύμα και ανοίγει τάφο απέραντο και τάφο διαλεγμένον για τα παιδάκια της στα δυο τα πολύ αγαπημένα. Και ο τάφος πάντα πρόσφατος και πάντα νέος καμένος. Να πιει κανείς τη θάλασσα, του ωκεανού το κύμα, όλη την πίκρα του γυαλού, του πέλαγου την άρμη, τα ότι έπαθα εγώ, τα έπαθε άλλη μάνα, βραχνά από το βράχο φώναξε η γραία Βενετσάνα. Παιδιά μου, μ' αγαπούσατε κι εσείς με καρτερείτε, παιδιά μου, θα'ρθω να σας βρω και μη βαρυγνωμείτε. Αυτή είναι η βιοπαλαιστέ και αυτή είναι η μοίρα. Διαβάσετε χριστιανοί, διαβάστε τον ψαλτήρα. Ποτήρι μείνων άδωλων και πλήρες μυστηρίου και γέρνει εδώ και γέρνει εκεί στο χέρι του Κυρίου και αν ο ίνος χύνεται το καταπάτη μένει. Αυτό θα πιούμε όλοι μας αμαρτωλοί καημένοι. Και τι είναι όλα η μοίρα μας, ένα ουέ και μόνον, πλασμένον από άρνησιν και από μέγα πόνων.

Ανάμεσα στα ποίηματα που έχει γράψει ο Παπαδιαμάντης, συναντάμε ένα στη μνήμη του Επαμεινώνδα Δελγιώργη, του πολιτικού, του περασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα. «Γυρτήμαι από το βοριά γρυλιά και χιονοφορτωμένη, να βλέπω το χειμώνανθο τον πολυζελεμένο, χλωμός να πέφτει αντίκρι μου, ο κάλιο να μην ήμουν». Έχω την εντύπωση ότι θυμίζει, είναι γραμμένο στο 1908 και θυμίζει τα επιγράμματα της αρχαίας και βυζαντινής παράδοσης. Ενώ ένα άλλο είδος ποιημάτων, τα σατυρικά, υπάρχουν και αυτά. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, γιατί έχει μία σειρά από χαρακτήρες, από πρόσωπα υπαρκτά προφανώς, για τα οποία, τους οποίους στυλιτεύει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Θα σας διαβάσω για κάποιον Δημητράκη. «Τι σε Δημητράκη καλέσομεν, μουσικών της καραβάνας, ψάλτην του γλυκού νερού, που κοιτάζεις το βιβλίο και τα λες στα κουτουρού. Ημάμιν των χοντζάδων προεξάρχοντα, χαμάμιν των ποχόριδων εξάρχοντα, αμανεντζίνη χειρότατον και μπαταξίνου χληρότατον, μας λίγωσες απ' τη γλύκα τας ψυχάς σημών». Θυμίζει αρχίλοχο, νομίζω, ότι είναι άξιος επίγονος του αρχιλόχου και των σατυρικών του ποιημάτων.

Εκτός από τα ποίηματα έχει και υμνογραφήματα. Μαρτυρείται ένας κανόνι κετήριος στην υπεραγία Θεοτόκων την Γοργοεπίκων, του οποίου η ακροστοιχής Νύφων Αλεξανδρώστε τη Μεσητρία. Επίσης υπάρχει και ένας κανόνι κετήριος εις των Όσιων Διονύσιων τον Ενολύμπο, γραμμένο από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Από αυτό το δεύτερο θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από την έκτη οδή που επιγράφεται του βίου την θάλασσαν. Ημάρτωμεν άπαντες του Χριστού τα συντολάς, οι παραβάντες άφρονες και προστρέχοντες πίστης και επί τη σιβόμενση, πρέσβευε του σωθήν επαμάκαρτας ψυχάς ημών. Νοώ το Αγίο σου νυν προσφεύγομεν σοφέ, δεόμεθά σου ίκτηρον και τον Κύριον πάντων μάκαρ ετού, σεπτέ σου δεήσεση του σωθήνε κινδύνων τας ψυχάς ημών. Δεόμεθα όσιε ιερέ σου προσευχές, τον κτίστην δυσόπισον, λυτρωθήνε κινδύνων και πειρασμών, τους πίστη προστρέχοντας τη μεσητεία Διονύσιε.

Κάποια κείμενα, ποίηματα ή ποιητικής φύσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη έχουν μελοποιηθεί, μεταξύ αυτών κάποια που θα σας διαβάσω αμέσως μετά, για τις ανάγκες της θεατρικής διασκευής του έργου «Φώνησα» που παρουσιάστηκε το 2003 από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Ιεράπετρας και τα οποία κυκλοφόρησαν στη συνέχεια σε ένα CD με τον τίτλο «Το σκοτεινό τριγώνι». Από εκεί λοιπόν θα σας διαβάσω πρώτα το «Νύχτα βασάνου» και στη συνέχεια το ομότιτλο «Το σκοτεινό τριγώνι». Πότε μάτια μου καημένα θα κλειστείτε στη σιγή να χαρίσετε σε μένα ύπνο ανάπαυση πικρή. Αφού γκράσου πως τα ειδώνει λούφαξε στην ερημιά, άκουσε, άκουσε τον γιόνι πάβει να μυρολογά. Και τα αστέρια μαραμένα, λουλουδάκια του Θεού, σβίονται, πέφτουν ολοένα από τον κάμπο του ουρανού. Και το πυροφάνι εχάθη, που στην έρμη ακρογιαλιά φέγγει του γυαλού τα βάθη και αντιλάμπει στη στεριά. Το σκοτεινό τριγώνι είναι αφιερωμένο στη μητέρα του, γράφτηκε στα 1874. «Μάνα μου, εγώ είμαι τάμυρο, το σκοτεινό τριγώνι, όπου το δέρνει ο άνεμος, βροχή που το πληγώνει. Το δόλιο, όπου κι αν στραφεί και από όπου κι αν περάσει, δεν βρίσκει πέτρα να σταθεί, κλονάρι να πλαγιάσει. Εγώ βαρκούλα μοναχή, βαρκούλα αποδαρμένη, μέσα σε πέλαγο ανοιχτό, σε θάλασσα φρισμένη. Παλεύω με τα κύματα χωρίς πανί, τιμόνι, κι άλλην δεν έχω άγκουρα πλην την ευχή σου μόνη. Στην αγκαλιά σου τη γλυκιά μανούλα μου να αράξω μες στο βαθύ το πέλαγο αυτό πριν χουβουλιάξω. Μανούλα μου, ήθελα να πάω, να φύγω, να μισέψω του ριζικού μου από μακριά τη θύρα να γναντέψω. Στο θλιβερό βασίλειο της μοίρας να πατήσω και εκεί να βρω τη μοίρα μου και να την ερωτήσω. Να της υπώ, είναι πολλά, σκληρά τα βασανά μου, ωσαν το δίχτυ που σφαλνά θάλασσα φύκια κιά μου, είναι κι η τύχη μου σκληρή, σαν την ψυχή τη μαύρη, παρνήθηκε την Παναγιά και ο πόλεος δε θαύρει. Κι εκείνη μ' αποκρίθηκε και εκείνη απελογήθη. Ήταν ανήλιαστη, άτυχε η μέρα που γεννήθης. Άλλοι επήραν τον ανθό και εσύ τη ρίζα επήρες. Όντας έπλας ο Θεός, δεν είχε άλλες μοίρες. Ένα ποίημα που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Παπαδιαμάντη, στην πραγματικότητα της ζωής του.

κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ποιητή Παπαδιαμάντη, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από κάτι που έχει γράψει γι' αυτόν ένας άλλος ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης. Αναφέρεται στο κείμενό του «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη» και επιλέγω. «Ο Παπαδιαμάντης είναι από τους τελευταίους που προφτάσανε να γεράσουν αυτά που πρώτα αγάπησαν. Τα κρατεί μέσα του στερεά, διαρκεί, όπως ακριβώς θα έκανε και ο πιο μακρινός του πρόγονος. Από μια ανάποψη, εάν μας παρουσιάζεται τόσο αδιάφθορος, είναι, και ας μας φαίνεται αφελές, επειδή σε κάθε τι που μας λέει, αφήνει πάντοτε να υπονοηθεί ότι μια μιλόπετρα ή ένα λαγίνι, όπως και να το κάνεις, δεν υπόκεινται στη φθορά, δεν αλλάζουν. Αλλάζει μόνο ο άνθρωπος οι δυνατότητές του να αποστάζει γεύση από όλα αυτά και στην επαναστροφή του μικρού του ιδιωτικού κόσμου αναπτύσσει όλη του την παραστατική δύναμη ώστε να διατηρήσει την άλλο γύρω από τις σεπτές εικόνες που δεν είναι, δεν θέλει να είναι σκέτες αναμνήσεις». Και είτε αυτές οι αναμνήσεις περνούν στο ποιητικό κείμενο του Παπαδιαμάντη είτε στα πεζογραφήματά του, σίγουρα είναι αναμνήσεις από έναν αληθινό κόσμο. Και με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετούμε για άλλη μια φορά από την τέχνη του λόγου. Γεια σας.

«Η τέχνη του λόγου». Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Σημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
5: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Λέρου, όπου έγινε αποτίμηση των σημαντικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει, αλλά και της πρόοδος προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μειωμένες. Σε παραβάσει των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και παραβιάσει του Εθνικού Εναέριου Χώρου, προχώρησαν 3 τουρκικά drones νοτιοανατολικά και βόρειοανατολικά του Αιγαίου σήμερα, αγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Στη βύθιση ταχύπλοου σκάφου οδήγησε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Σπρούδια Μόνεν Βασιάς, ανοιχτά της Λακωνίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι διεισχυραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε περί τις 8.30 το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε από την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο καιρός για αύριο γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε τους δρόμους που οδηγούν τους πιστούς σε αυτό που ονομάζουμε σωτηρία. Εξετάσαμε μάλιστα τρεις τέτοιους δρόμους, τη θεολογική οδό, την ασκητική και την νηπτική. Στο τέλος της εκπομπής αναφερθήκαμε σε ένα βασικό στοιχείο της νηπτικής μας παράδοσης, που είναι η νοερά προσευχή. Σήμερα θα συνεχίσουμε την αναφορά στην νοερά προσευχή και εν συνεχεία θα εξετάσουμε ό,τι αφορά τον προσευχητικό και υμνολογικό λόγο της Εκκλησίας μέσα από τη λειτουργική της παράδοση. Η νοερά προσευχή είναι μια πνευματική άσκηση. Την λέμε πνευματική επειδή έχει να κάνει με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενώ κατά τα άλλα δεν περιορίζεται στο λεγόμενο πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Στην άσκηση αυτή μετέχει ο όλος άνθρωπος, σώμα και ψυχή. Η άσκηση αυτή αφορά στη μνήμη ενός ονόματος. Είναι άσκηση μνήμης ενός ονόματος και συγκεκριμένα του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε σπουδή ενός ονόματος, εννοούμε τη στροφή όλης της προσοχής, όλης δηλαδή της υπαρκτικής κατάστασης και της ενέργειας του ανθρώπου, προς τη μνήμη αυτού του ονόματος. Το δε όνομα, το υπογραμμίζω αυτό, είναι φορέας ενός προσώπου. Εδώ μάλιστα βρίσκεται και η σημαντική διαφορά μας από τις αποανατολικές παραδόσεις, όπου και εκεί έχουν πνευματικές ασκήσεις με επίκληση κάποιας λέξεως. Αλλά η λέξη αυτή είναι ανυπόστατη, δεν παραπέμπει σε υπόσταση, είναι απλώς μια λέξη. Εδώ στη δική μας παράδοση πρόκειται περί μνήμης προσώπου, περί μνήμης υποστάσεως. Με την ευκαιρία θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι αυτή η άσκηση δεν εφευρέθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία, αλλά προϋπήρχε σε πολλές παραδόσεις. Υπήρχε παραδείγματος χάρη στους Πυθαγόριους και σε άλλες μυστηριακές θρησκείες. Με την Εκκλησία όμως αυτή η άσκηση βαπτίζεται, θα λέγαμε, εν Χριστώ και παίρνει εντελώς διαφορετικό νόημα. Αλλά ας έρθουμε στην ίδια την άσκηση. Τι σημαίνει μνημονεύω ένα όνομα? Η μνήμη ενός ονόματος σημαίνει τη συνεχή παρουσία του προσώπου που μνημονεύω. Αυτή η συνεχής παρουσία μου επιτρέπει να έχω μια αίσθηση. Τις πέντε αισθήσεις μου τις συνοψίζω σε μια αίσθηση. Είναι η αίσθηση μιας παρουσίας. Αυτό είναι και μια αγωγή, μια διαπαιδαγώγηση, όπως είναι κάθε αγωγή. Αυτό όμως η αγωγή αλλάζει την προοπτική του ανθρώπου. Τον οδηγεί σε μια συνεχή αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Έγιναν πολλές προσπάθειες για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος αυτής της μνήμης του ονόματος. Μέσα στα νηπτικά και τα ασκητικά κείμενα έχουμε πολλές τέτοιες προσευχές. Τελικά, από τον 7ο αιώνα και μετά, επεκράτησε η φράση «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού ελέησόν με». Είναι μια φράση η οποία περικλεί όλη την άσκηση που κάνει ο άνθρωπος, τη στάση του απέναντι στον Θεό, την επίκληση του Θεού, τη σχέση που δημιουργούν αυτές οι λέξεις σε σχέση με τον Ιησού Χριστό και εν τέλει τη μνήμη του ίδιου του ονόματος του Ιησού Χριστού.
Και μάλιστα αυτή η φράση δεν λέγεται καθιονδήποτε τυχαίο τρόπο. Καταρχάς λέγεται σε συνδυασμό με την αναπνοή του ανθρώπου. Κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εισπνοή και κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εκπνοή. Επίσης αυτή η προσευχή συνδυάζεται πολλές φορές με μια συγκεκριμένη στάση του σώματος. Προσπαθείς να διώξεις το βλέμμα σου από οτιδήποτε είναι γύρω σου και να το περιορίσεις στην καρδιά σου. Στο κέντρο δηλαδή του σώματός σου, στο κέντρο της υπάρξεώς σου, το ορατό κέντρο. Αυτή τη στάση του ασκούμενου στην ιερά προσευχή, ο αιρετικός Βαρλαάμ την παρεξήγησε και ονόμαζε τους ασκητές πατέρες ομφαλοσκόπους, νομίζοντας ότι παρατηρούν τον αφαλό τους. Και έκτοτε έχει μείνει αυτή η φράση ως σκοπτικός χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου που αδιαφορεί για τον κόσμο και για την κοινωνία και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Αναφέρομαι, όπως αντιλαμβάνεστε, στη διαμάχη του 14ου αιώνα που έμεινε γνωστή ως αίρης περί του ησυχασμού. Αλλά η νοερά προσευχή και όλα όσα τη συνοδεύουν, στάση σώματος, αναπνοή, είναι το εντελώς αντίστροφο. Είναι μια σπουδή του εαυτού μου χάριν του κόσμου και της κοινωνίας, δηλαδή χάριν της σχέσεως με τους άλλους ανθρώπους. Όπως μαρτυρούν τα νηπτικά κείμενα, μια τέτοια άσκηση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πραγματική αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Σας είπα ότι όλη η άσκηση έχει να κάνει με τις αισθήσεις, τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, και σας είπα ότι οι πέντε αυτές αισθήσεις γίνονται μια αίσθηση. Επομένως, κατά την ιερά προσευχή, όλες οι αισθήσεις μετέχουν στην αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου.

Το άκτιστον δεν μπορεί να γίνει ορατό ή αισθητό παρά μόνον δια των ενεργειών του, αφού το άκτιστον είναι εταίρας φύσεως. Και αυτές οι ενέργειες εμφανίζονται ως φως. Άγιοι άνθρωποι βλέπουν αυτό το φως, το οποίο το ονομάζουν άκτιστο φως. Κάποιοι προσπάθησαν να το περιγράψουν. Δεν έχει καμιά σχέση με τις κτιστές πηγές φωτός. Είναι ένα άκτιστο φως. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ακούμε πολύ συχνά περί ακτίστου φωτός, περί νοεράς προσευχής, περί τεχνικής με την οποία φτάνουμε στη θέαση του ακτίστου φωτός και μπορούμε να κάνουμε το τραγικό λάθος, να νομίζουμε πως όλη η χαρά είναι να δεις το άκτιστο φως και ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται με μια τεχνική. Το λάθος αυτό το έκαναν αρκετοί άνθρωποι και καταστράφηκαν. Αυτή η άσκηση, η παρουσία του ακτίστου φωτός, η αίσθηση του ακτίστου φωτός, είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται μέσα από μια ολόκληρη πορεία. Η άσκηση αυτή προϋποθέτει ησυχία του νοός, να πάψει ο νους του ανθρώπου να είναι ταραγμένος, ασχολούμενος με την παρουσία των κτιστών. Άρα λοιπόν, ησυχία του νοός, ησυχία της καρδίας, ησυχία του εσωτερικού ανθρώπου, πλήρης παράδοση του ανθρώπου στην παρουσία της χάριτος, στην παρουσία του Χριστού. Η χαρά για την οποία μιλούν οι πατέρες, η χαρά που πηγάζει μέσα από τον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με τη χαρά των αισθήσεων. Ενώ είναι αισθητή χαρά, είναι κάτι το εμπειρικό, το ζούμε ως χαρά, εν τούτης δεν έχει να κάνει με καμιά από τις χαρές των αισθήσεων, ούτε με καμιά από τις λεγόμενες ψυχικές ή ψυχολογικές χαρές. Την κατάσταση αυτή την ονομάζουμε ησυχία, γιατί δεν έχει ταραγμό ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και επίσης την ονομάζουμε απάθεια, επειδή κανένα πάθος της ανθρώπινης φύσης δεν λειτουργεί αυτόνομα, δεν έχει δικό του θέλημα. Μπορεί πλέον το πάθος να λειτουργήσει κατά τον τρόπο που το ελέγχω εγώ ως πρόσωπο σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό, όπως μας μαρτυρούν διάφορες περιγραφές, μπορώ μέσα στο χιόνι να θερμαίνομαι και μέσα στη φωτιά να δροσίζομαι. Σας θυμίζω τους τρεις παιδες στην Κάμινο του Πυρός. Μπορώ μέσα στο μαρτύριο να μην νιώθω τον πόνο. Την ώρα που υφίσταμε τα βασανιστήρια, το ίδιο μου το σώμα μπορεί να αναπληρώνεται, επειδή βρίσκομαι πέραν του θελήματος της φύσεως. Τώρα, η θεωρία, αυτό που ονομάζουμε θέαση του ακτίστου, είναι μια ιστορία εμπειριών μέσα στη δική μας παράδοση. Οι Άγιοι μας και οι πατέρες μας δεν μιλάνε για ιδέες περί ακτίστου. Μιλάνε για αισθητή παρουσία, για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Η παράδοσή μας λοιπόν είναι μια ιστορία διαρκών εμπειριών. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε σε εμπειρίες, δηλαδή σε πράγματα. Δεν προτάσουμε ούτε ιδέες, ούτε θεωρίες, ούτε λόγια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν είναι Άγιος επειδή έκανε πολύ ωραίες ομιλίες και μας άφησε μια θεολογία ανυπέρβλητη. Είναι Άγιος επειδή, όπως λέει το συναξάρι του, ήταν το σύνολο των αρετών. Ο Μέγας Βασίλειος είναι Άγιος όχι για τις σπουδαίες θεωρίες του και για τη σχέση του με την περιγραφή των ακτίστων. Είναι Άγιος γιατί ο ίδιος μαρτυρεί την παρουσία του ακτίστου στον ίδιο του τον εαυτό. Το ίδιο ισχύει για όλους τους Αγίους μας. Η ίδια η παρουσία τους είναι μια μαρτυρία της ενώσεως κτιστού και ακτίστου, παραδόσεως του κτιστού στην παρουσία του ακτίστου και της προσλήψεως των ενεργειών του κτιστού από το άκτιστο. Γι' αυτό στη δική μας εκκλησιαστική παιδεία, κυρίαρχο λόγο, παίζουν τα συναξάρια των Αγίων μας, οι βίοι των Αγίων μας. Τους βίους των Αγίων μας τους διαβάζουμε για να εκπαιδευόμαστε. Χρειάζεται όμως μια παρέτηση του ανθρώπου από τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου, από τις απαιτήσεις του κτιστού,
για να μπορέσει να περπατήσει στους δρόμους του ακτίστου. Στην παράδοσή μας δεν ταυτίζουμε το νου και την καρδιά. Είναι δύο όργανα και επιδιώκουμε τη συνεργασία τους, αλλά όχι με τους όρους της φύσεως. Η άσκηση της νοεράς προσευχής μας επιτρέπει να επιτύχουμε μια συνεργασία, ώστε ο νους να νοεί δια της καρδίας. Την νοερά προσευχή δεν την κάνεις με την καρδιά. Όταν ψιθυρίζεις, ο νους είναι αυτός που δίνει την εντολή να ψιθυρίσεις. Ο έναρθρος λόγος έχει να κάνει με το νου, δεν έχει να κάνει με την καρδιά. Λες μια πρόταση που την αρθρώνει ο νους, αλλά αυτή η πρόταση μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά. Και όλη η προσοχή του ασκητή είναι να κατεβάσει, έτσι το λένε, να κατεβάσει το νου του στην καρδιά του. Και όταν το επιτυγχάνει, αρχίζει να αισθάνεται μια εσωτερική χαρά, συγχρόνως να αισθάνεται έναν πόνο ακριβώς στο τμήμα της καρδιάς. Δεν είναι σωματικός πόνος, αλλά πάντως είναι ένας πόνος. Και συγχρόνως αρχίζουν να λειτουργούν διαφορετικά οι αισθήσεις του. Φερρυππίν, μπορεί να αρχίσουν να τρέχουν δάκρυα μπροστά στο αίσθημα μιας ανεκλάλλητης χαράς που υπάρχει μέσα του και την οποία δεν μπορεί να την περιγράψει. Η νοερά προσευχή είναι η άσκηση αυτής της εμβαπτήσεως. Βαπτίζω το νου μου στην καρδιά μου. Γι' αυτό οι ασκητές συνεχώς και αδιαλείπτως κάνουν αυτή την προσευχή, μέχρι να φτάσουν σε μια κατάσταση τέτοια, ώστε ο νους να ελέγχεται αμέσως από την καρδιά τους. Καταρχήν, αυτός είναι ένας δρόμος στον οποίο οδεύουν οι μοναχοί. Αλλά πολλές διηγήσεις μαρτυρούν ότι είναι ένας δρόμος στον οποίο καλούνται να οδεύσουν όλοι οι πιστοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, και το σημειώνω σε αυτό το σημείο, το βιβλίο ενός ανώνυμου Ρώσου που γράφτηκε το 1854 και που εξετάζει ακριβώς τη δυνατότητα νηπτικής ασκήσεως από έναν λαϊκό, κοσμικό όπως τον λέμε. Το βιβλίο εκδόθηκε στη γλώσσα του και μεταφράστηκε σε πολλές άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά φέρει τον τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1950.

Έχω την εντύπωση πως η νοερά προσευχή ήταν αναπόσπαστο μέρος της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, όπως την βίωνε και την εξέφραζε ο πιστός λαός. Όταν ήμουν μικρός, είχαμε στο σπίτι τη γιαγιά μας, τη Μικρασιάτισσα, που κάτι ήξερα από αυτά τα πράγματα, χωρίς ευτυχώς να ξέρει ότι ξέρει. Την βλέπαμε εμείς οι μικροί που όλο κάτι ψιθύριζε και την κοροϊδεύαμε. Την ακούγαμε να λέει κάτι σαν «Χριστέ», κάτι σαν «Ελέησον», όλο κάτι τέτοια ψιθύριζε. Μαγείρευε, ψιθύριζε. Έραβε, ψιθύριζε. Καθόταν, ψιθύριζε. Γελούσε και στα διαστήματα ψιθύριζε. Επίσης, θέλω να μνημονέψω κάτι που είχα παρατηρήσει όταν ετοίμαζα την έκδοση του Παπαδιαμάντη, τότε που μου είχε κάνει εντύπωση ότι η Φόνησα, η Φραγκογιανού, όταν την κυνηγούν οι τακτικοί να την πιάσουν, τρεις φορές σε πολύ δύσκολες στιγμές σταματάει και κάνει την νοερά προσευχή. Και αυτή η πράξη της έχει αποτέλεσμα, την ηρεμή. Γιατί το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης αυτό? Πρώτα απ' όλα, βέβαια, για να δείξει την παράδοση που είχε δημιουργήσει στο νησί του, στη Σκιάθο, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, την παράδοση δηλαδή των κολυβάδων. Αλλά νομίζω ότι δείχνει και κάτι άλλο, πως αυτό που κυρίως μετράει είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Η Φόνησα, ακόμα και μέσα στη σύγχυσή της, θέλει να σωθεί και καταφεύγει σε αυτή την προσευχή. Την λέμε νοερά αυτή την προσευχή, γιατί την κάνουμε κατά μόνας και όχι δημοσίως, όπως παραδείγματος χάρη τις προσευχές στις ιερές ακολουθίες ή στη Θεία Λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, το Πάτερ Ημών δεν είναι νοερά προσευχή. Είναι προσευχή συνάξεως. Είναι προσευχή που προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία. Ακούγεται λόγος. Και όλες οι προσευχές στις ακολουθίες έχουν έναν τέτοιο χαρακτήρα. Μιλάμε στις προσευχές μας, στις πολλές, λέμε αμήν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποια προσευχή λέμε από μέσα μας είναι νοερά. Αυτή λέγεται νοερά γιατί πηγάζει από το νου και κατεβαίνει στην καρδιά. Λέγεται επίσης και καρδιακή προσευχή, προσευχή της καρδίας. Λέγεται επίσης και μονολόγιστη ευχή, μονολόγιστη γιατί ένας και μοναδικός είναι ο λόγος που την οικοδομεί αυτή την προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός. Η μνήμη του ονόματος πώς προέκυψε? Αυτό το είχαν πάντα οι άνθρωποι και εξακολουθούν να το έχουν ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις. Όταν αγαπούν κάποιον, έχουν ανάγκη να μνημονεύουν το όνομά του και έτσι έχουν μια αίσθηση της παρουσίας του. Τα μικρά παιδιά πολλές φορές φωνάζουν τα ονόματα των γονιών τους, έτσι για να αισθάνονται μια σιγουριά, μια παρουσία των γονιών τους. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια ανάγκη της φύσεως, καταρχήν. Η φύση δημιουργεί με τον τρόπο αυτό μια σχέση με τα πράγματα και με τους ανθρώπους. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πώς αυτή η φυσική ανάγκη λειτουργήσε στην άσκηση της Εκκλησίας, μπορώ ίσως να σας πω σε τι συμπεράσματα φτάσαμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Η εμπειρία των νηπτικών μας πατέρων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν μνημονεύεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αντί να μνημονεύεις ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα, βρίσκεσαι στα πρόθυρα της νυμφικής παστάδας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με άλλες παραδόσεις, που επίσης μνημονεύουν λέξεις στην άσκηση που προτείνουν. Στις άλλες παραδόσεις η λέξη είναι φετίχ, οι οποίες μπορεί βέβαια να φέρουν και αποτέλεσμα. Δεν θα το χαρακτήριζα δαιμονικό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Διαμορφώνουν χαρακτήρες καλών ανθρώπων. Δεν το αρνούμε

Τι προσευχή έλεγε? Καθόταν με τις ώρες και έλεγε ονόματα Αγίων. Άγιε Χαράλαμπε, Άγιε Φανούριε, Αγία Παρασκευή, Αγία Βαρβάρα, Άγιε Γεώργιε, Άγιε Δημήτριε κλπ. Ονόματα, ονόματα επί ονομάτων. Έτσι προσευχόταν. Έπρεπε να διαβάσω τον Πεντζίκη πολλά χρόνια μετά για να καταλάβω τι έκανε αυτή η γυναίκα. Κλείνω αυτές τις αναφορές για τη σχέση νου και καρδιάς με ένα απόσπασμα από τη μυστική ευχή του ιερέα πριν από την ανάγνωση των αγιογραφικών κειμένων κατά τη Θεία Λειτουργία του Αποστόλου και Ευαγγελίου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σύσθεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση. Χωρίς αυτή την έλαμψη του Θείου Φωτός, χωρίς αυτή τη χάρη του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θείου Φωτισμού, δεν μπορεί ο νους να κατανοήσει το Λόγο του Θεού.

Σε αυτή την προσευχητική διαδρομή, στοιχεία της οποίας εξετάσαμε μέχρι τώρα, εντάσσεται και ο δρόμος της ποίησης και του μέλους των ιερών μας συνάξεων. Θα κάνουμε λοιπόν ένα βήμα από το κέντρο του ναού προς Ανατολάς και θα βρεθούμε στο τμήμα του ναού που ονομάζεται Σολέας. Δεξιά και αριστερά του Σολέα, μπροστά από το Άγιο Βήμα, βρίσκονται τα αναλόγια, έπιπλα κατάλληλα για να τοποθετούνται τα λειτουργικά βιβλία. Εκεί είναι η θέση του ψάλτη, των ψαλτών, ή του χορού, των χορών, που θα αναγνώσουν ή θα ψάλουν ως εκπρόσωποι του λαού τα τραγούδια του Θεού, κατά την έκφραση του Παπαδιαμάντη. Υπάρχει ο δεξιός χορός με επικεφαλής τον πρώτο ψάλτη και ο αριστερός χορός με επικεφαλής τον λαμπαδάριο. Κατά μία άποψη αντιπροσωπεύουν τους άνδρες ο δεξιός χορός και τις γυναίκες ο αριστερός, που διαλέγονται μεταξύ τους δοξολογώντας, οικετεύοντας ή ευχαριστώντας το Θεό. Πάντως και οι δύο αντιπροσωπεύουν τον συναγμένο λαό που ως σύνολο διαλέγεται με τον λειτουργό ιερέα. Εκτός της καλλιτεχνικής αξίας της ποίησης και του μέλους που χρησιμοποιούνται στον εκκλησιαστικό μας βίο, θα πρέπει να τονίσουμε τον έντονο διδακτικό χαρακτήρα τους. Πρόκειται για διαρκή διδασκαλία και μάλιστα αγωγή της ψυχής. Ο βιβλικός, ιστορικός και δογματικός χαρακτήρας αυτής της ποίησης διασώζουν και υπομνηματίζουν συνεχώς το περιεχόμενο της οδού της σωτηρίας. Δεν λειτουργούν δηλαδή ως τέχνη αυτόνομα, αλλά υπηρετούν τα ουσιώδη της ζωής. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, η τερπνότητα του μέλους στην ψαλμωδία υπηρετεί την εκπαίδευση της ψυχής. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Δια τούτο τα εναρμόνια ταύτα μέλη επινενόνται, είναι η νεκρή το ήθος, το μεν δοκίν μελωδώσει, τη δε αληθεία τας ψυχάς εκπαιδεύονται».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η εκκλησιαστική υμνογραφία και υμνολογία έχει μακρά ιστορία. Ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, οι πιστοί στις συνάξεις τους χρησιμοποιούσαν ύμνους από την Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως τους ψαλμούς, αλλά και αυτοσχέδιους, στην αρχή ύμνους ή διαλόγους, που εξέφραζαν τη νέα διάσταση της πίστης τους και απετέλεσαν την απαρχή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και λατρείας. Αρκετοί τέτοιοι ύμνοι διασώζονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, κυρίως στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη. Όμως την όθηση για δυναμική ανάπτυξη της υμνογραφίας έδωσαν οι αιρέσεις του 3ου αιώνα, κατά έναν παράδοξο μάλιστα τρόπο. Η αιρετική Νέπος και Άριος, κυρίως αυτός, είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν εκτεταμένους ύμνους για να διαδώσουν τη διδασκαλία τους. Είναι γνωστό το ποίημα «Θάλια» του Άριου, συνθεμένο σε ελληνικά συλλαβικά μέτρα. Σε αυτή την πρακτική απάντησαν ορισμένοι πατέρες και έτσι ξεκίνησε μια διαδρομή ανάπτυξης της χριστιανικής διδασκαλίας μέσω της ποίησης και της υμνογραφίας. Στην αρχή η εκφορά των ύμνων γινόταν με συλλαβικό μέλος, αργότερα όμως αντικαταστάθηκε από τονικό μέλος. Το παράδοξο είναι ότι στην εμελή εκφορά των ύμνων αντέδρασε η τάξη των μοναχών, κυρίως των ασκητών. Για να εμφανιστεί αυτή η τάξη αργότερα, όχι μόνο υπέρμαχος αλλά και πρωταγωνιστής της σύνθεσης των εκκλησιαστικών ύμνων, που ψάλλονται μάλιστα με περίτεχνο μέλος. Ονομαστοί είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Κοσμάς, ο Θεόδωρος του Δίτης και πολλοί άλλοι. Ως προς την ποιητική μορφή των ύμνων που επηρεάζει με τη μελωδία τους, εμφανίζεται μια μεγάλη τομή κατά τον 7ο αιώνα με την υποχώρηση της ποιητικής μορφής που είναι γνωστή ως κοντάκιο και την είσοδο της μορφής που είναι γνωστή ως κανόνας και που επικρατεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να εκτοπίσει τελείως άλλες ποιητικές μορφές. Το κοντάκιο αναπτύχθηκε κατά τους αιώνες 5ο και 6ο και πήρε την ονομασία του από το ξύλο, τον κοντό όπως το έλεγαν, γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη η περγαμηνή που περιείχε το ποίημα. Είναι λοιπόν ένα ποίημα, ένα μακρό ποίημα που διηγείται μια ιστορία, μια ιερή ιστορία, παραδείγματος χάρη την ιστορία της γεννήσεως του Χριστού. Αποτελείται από ένα προήμιο, όπου εν συντομία περιέχεται όλη η υπόθεση, και αποστροφές που ονομάζονται οίκοι και που συνήθως το αρχικό γράμμα καθεμιάς συγκροτεί ακροστοιχίδα που διασώζει την ενότητα του ποίηματος, είτε με την αλφαβητική σειρά των αρχικών γραμμάτων α, β, γ και λοιπά, όπως στον ακάθιστο ύμνο που είναι ένα κοντάκιο, είτε με δήλωση του ονόματος του ποιητή, είτε με δήλωση του περιεχομένου του ποίηματος. Από την άλλη μεριά, ο κανόνας είναι μια ποιητική σύνθεση που βασίζεται σε 9 σταθερά μοτίβα, τις λεγόμενες οδές, ποιητικές δηλαδή συνθέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, 8 στην Παλαιά Διαθήκη και 1 στην Καινή Διαθήκη, και που γίνονται αυτές οι οδές, το περιεχόμενό τους αν θέλετε, αλλά και οι αρχικές τους λέξεις, η αφορμή για να ελιχθεί ο ποιητής ώστε να αναπτύξει τη σύνθεσή του. Οι βιβλικές αυτές οδές είναι Ας αναφέρουμε. Η πρώτη οδή του Μωυσέως, που ξεκινάει με τις λέξεις «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γαρ δε δόξαστε». Η δεύτερη οδή του Μωυσέως, επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, που ξεκινάει με τις λέξεις «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Η τρίτη είναι η οδή της προφήτηδος Άννης, όταν γέννησε τον ιό της, Σαμουήλ. «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Τέταρτη είναι η οδή του προφήτη Αβακούμ. «Κύριε εισακήκωα την ακοήν σου και εφοβήθην». Πέμπτη είναι η οδή του προφήτη Ισαΐα. «Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Έκτη η οδή του προφήτη Ιωνά, όταν γλίτωσε από την κοιλιά του κήτους. «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου». Έβδομη οδή είναι η προσευχή των τριών παιδών. «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών». Όγδοη οδή είναι ο ύμνος των τριών παιδών. «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Και ένατη είναι η οδή της Θεοτόκου, «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων». Θυμόσαστε κατά τη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι της Παναγίας η ένατη οδή. Συναρτάται μαζί της και η προσευχή του Ζαχαρία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ». Κάθε κανόνας περιέχει 9 ομάδες ποιητικών στροφών. Στην πραγματικότητα είναι 8 οι ποιητικές στροφές, γιατί η δεύτερη οδή παραλείπεται επειδή έχει πένθυμο χαρακτήρα και πένθυμο περιεχόμενο που δεν εναρμονίζεται με τον αναστάσιμο χαρακτήρα των εορτών, ενώ αναφέρεται αυτή η δεύτερη οδή σε ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου έχουμε βέβαια πένθυμο περιεχόμενο. Σε κάθε ομάδα η πρώτη στροφή ονομάζεται Ιρμός, από το Ήρο, που σημαίνει συμπλέκω, βάζω σε σειρά, γιατί συμπλέκεται κατά τάξη και μελουργία και δίνει το μέτρο στα τροπάρια που ακολουθούν, τα οποία επειδή ακριβώς ακολουθούν και επειδή τρέπονται προς τον Ιρμό ονομάζονται τροπάρια. Κάθε ομάδα λοιπόν αποτελείται από τον Ιρμό και τα τροπάρια, 3, 4, 5 κλπ. Η όλη σύνθεση εξυμνεί, σχολιάζει ή ερμηνεύει ένα εορτολογικό θέμα, παραδείγματος χάρη το περιεχόμενο της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Και στους κανόνες επίσης γίνεται χρήση ακροστοιχίδας, όπως και στα κοντάκια, μερικές φορές πιο περίτεχνα, όπως παραδείγματος χάρη η ακροστοιχίδα του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής, προσάββατον τε, και του Τετραωδίου του Μεγάλου Σαββάτου, και σήμερον δε Σάββατον μέλπο μέγα, ή του δεύτερου κανόνα των Χριστουγέννων, που είναι ιαμβικό σε ομηρικό λεξιλόγιο και ομηρικό μέτρο. Υπάρχουν και άλλου είδους ποιητικές συνθέσεις στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, με ιδιαίτερα ονόματα και ιδιαίτερη θέση σε αυτές. Τα ιδιόμελα, που συνήθως διασώζουν αρχαιότερες μελωδίες, όπως παραδείγματος χάρη ο γνωστός μας επιλίχνιος ύμνος «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης», που αποδίδεται στον Αθηναίο μάρτυρα Αθηνογέννη του τέλους του 2ου αιώνα. Υπάρχουν επίσης τα εξαποστηλάρια, οι αναβαθμοί, τα απολυτίκια, οι έννοι, τα απόστοιχα, τα καθίσματα, ονομασίες που τις παίρνουν είτε από το περιεχόμενό τους, οι έννοι επειδή εννούνε, είτε από τον τρόπο που εκφέρονται τα καθίσματα ή τα εξαποστηλάρια, και όλα αυτά δημιουργούν μια σύνθεση, μεγάλη σύνθεση με αφάνταστη και ενδιαφέρουσα ποικιλία, και τονίζω τη λέξη ποικιλία, που βοηθάνε στο να δοξολογήσουμε τον Κύριό μας.

Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε σύν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη, τυπικό της Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη ή πιο γενικά για τυπικά Ιεροσολύμων, Κωνσταντινουπόλεως και άλλα. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές, ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς, ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά, το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό περιελάμβανε μόνο εσπερινό και όρθρο. Κυριαρχούσε η παρουσία του ιερέως κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, κατά τις οποίες γινόταν μεγάλη χρήση ψαλμικών αντιφώνων και εφημνίων. Έλειπαν τα τροπάρια. Οι ακολουθίες ήταν μελωδικές και λόγω πολυμελών χωρών. Κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ο βιβλικός χαρακτήρας, η συντομία και η μελωδία. Όπως μας πληροφορεί ο Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, καταργήθηκε το 1204 στην Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε όμως εν χρήση στη Θεσσαλονίκη και μόνο στο ναό της Αγίας Σοφίας μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους το 1430. Το μοναστικό τυπικό από την άλλη κάλυπτε όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Το ψαλτήρι ανακυκλωνόταν κάθε εβδομάδα, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα δύο φορές την εβδομάδα. Εκτός του εσπερινού και του όρθρου είχε άλλες πέντε ακολουθίες, το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη και απόδειπνο. Οι ευχές και τα αναγνώσματα εκφωνούνταν σε όλες τις ακολουθίες, εκτός της Θείας Λειτουργίας δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιερέως. Συμπίλημα, σύμπτυξη αν θέλετε, συνδυασμός αν θέλετε των δύο τυπικών, με υπερέχουσα όμως θέση στο μοναστικό, επιχειρήθηκε και κατορθώθηκε στη Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και έτσι εμφανίστηκε η σειρά ακολουθιών, το τυπικό όπως το λέμε, που με ορισμένες προσταφαιρέσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η μεγάλη συμβολή των ανακαινιστών της Μονής Στουδίου είναι η συγκρότηση της Οκτωήχου, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που συγκροτούν το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως είναι βιβλικοί και σωτηριολογικοί. Εισάγεται επίσης η μελωδία των τροπαρίων.

Όλη αυτή η ποιητική παραγωγή που αποτελεί το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ακολουθιών διευθετήθηκε σε χριστικές συλλογές που είναι γνωστές ως φυλάδες ή λειτουργικά βιβλία. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχε μία ποικιλία ως προς το περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων, κάτι που το επέτρεπε η χειρόγραφη παράδοση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θεωρητικά κάθε επίσκοπος είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει το περιεχόμενο και την τάξη των ακολουθιών στα όρια της δικαιοδοσίας του. Από τις αρχές όμως του 16ου αιώνα η νέα τεχνολογία της τυπογραφίας αρχίζει να εξαφανίζει αυτή την ποικιλία και να εισάγει τη μονότροπη ομοιομορφία που πολύ γρήγορα επικρατεί. Το καταλαβαίνουμε το γιατί. Έπρεπε να τυπωθεί ένα λειτουργικό βιβλίο και δεν θα μπορούσε να τυπωθεί σε ένα ή δύο ή τρία αντίτυπα, θα έπρεπε να τυπωθεί σε πολύ περισσότερα αντίτυπα και αυτή η πρακτική επικάθισε ως μονότροπη ομοιομορφία σε πάρα πολλές εκκλησιαστικές περιοχές. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να πω ότι σήμερα αυτή την παλιά ποικιλία που χάθηκε την διασώζει μια παράδοση στο Άγιο Όρος, όπου κάθε μοναστήρι, κυρίως μάλιστα την ημέρα της πανηγύρεώς του, έχει τη δική του, ας την ονομάσουμε, λειτουργική φυλάδα. Υπάρχει μια ποικιλία στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή που διασώζεται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν εν χρήση τα λεγόμενα λειτουργικά βιβλία και θέλω να τα αναφέρω και να κάνω κάποια σχόλια για αυτά. Έχουμε λοιπόν έναν κατάλογο λειτουργικών βιβλίων. Λειτουργικά βιβλία τα ονομάζουμε επειδή αυτά τα βιβλία υπηρετούν την λειτουργική σύναξη του λαού του Θεού. Το Ευαγγέλιο. Παλιότερα ονομαζόταν και εκλογάδιο ή ευαγγελιστάριο. Εκλογάδιο γιατί είχε εκλογή περικοπών από το Ευαγγέλιο και ευαγγελιστάριο βέβαια γιατί έπαιρνε το περιεχόμενό του από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Καταρτίστηκε ήδη από τον 4ο αιώνα και μάλιστα αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1586, 16ο αιώνας μιλάμε λοιπόν, μιλάμε για εισαγωγή της τεχνικής της τυπογραφίας, το 1586 έχουμε το πρώτο έντυπο Ευαγγέλιο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές των ακολουθιών όλου του έτους. Κατά μία διάταξη βέβαια. Η διάταξη των περικοπών εντάσσεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο παρακολουθεί τη σειρά των περικοπών κατά τις τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ευαγγελιστή. Συγκεκριμένα, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, οι ευαγγελικές περικοπές λαμβάνονται από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μέχρι την παραμονή της Υψώσεως του Σταυρού λαμβάνονται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από την επόμενη του Σταυρού Κυριακή μέχρι την Κυριακή της Απόκρεο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων μέχρι την Κυριακή των Βαΐων από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έτσι καταλαβαίνετε αυτά που ακούμε καμιά φορά ότι σήμερα είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά ή όταν βγαίνει ο ιερέας και εκφωνεί εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου. Είναι η σειρά που ανακοινώσκονται οι περικοπές που έχουν ληφθεί από τον Λουκά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο σημείο αυτό. Οι ευαγγελικές περικοπές του έτους βέβαια θα υπηρετήσουν τις 52 Κυριακές που έχει το έτος. Αυτές οι περικοπές είναι 54 που υπάρχουν μέσα στα ευαγγελιστάρια.
54 γιατί λόγω της εισαγωγής των κινητών εορτών πολλές φορές κάποια Κυριακή χάνεται, κάποια Κυριακή προστίθεται. Ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής αυτών των περικοπών? Αναφέρομαι στις περικοπές των Κυριακών και όχι τις περικοπές των εορτών. Για τις περικοπές των εορτών ξέρουμε ποιο είναι το κριτήριο. Θα διαβάσουν τις αντίστοιχες περικοπές που αναφέρονται στο γεγονός που εορτάζουμε. Η βάφτιση του Χριστού, η γέννηση του Χριστού, ο Ευαγγελισμός του, όλα αυτά που έχουν σχέση με τις γιορτές. Ποιο είναι το κριτήριο του περιεχομένου για τις άλλες περικοπές? Λοιπόν, όλες οι περικοπές των Κυριακών σχολιάζουν, αναφέρονται, υπομνηματίζουν τη Βασιλεία του Θεού. Είτε ως αναμενόμενη, είτε ως παρούσα. Ή για να το πω με άλλες λέξεις, ως παρούσα και αναμενόμενη. Μέσα σε μια Θεία Λειτουργία προσπαθούμε να ζήσουμε την παρουσία του Κυρίου, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Το κατορθώνουμε, δεν το κατορθώνουμε. Την αναμένουμε ωστόσο. Είναι και παρούσα και αναμενόμενη. Επιμένω, όλες οι περικοπές μας μιλάνε για ένα θαύμα. Τι σημαίνει μας μιλάνε για ένα θαύμα? Ένας παραλυτικός θα περπατήσει. Γιατί το διαλέγουν αυτή την περικοπή? Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν παραλυτικοί. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού όλοι είναι υγιείς. Δεν υπάρχει τυφλός, δεν υπάρχει παραλυτικός, δεν υπάρχει δαιμονισμένος. Ένα περιστατικό. Πολλές φορές μάλιστα μερικές περικοπές είναι σαφέστατες, ιδίως με τις παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Ή που δεν έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Ας πάμε σε ένα άλλο βιβλίο λοιπόν λειτουργικό. Ο Απόστολος ή Αποστολάριο ή Πραξαπόστολος. Είναι ωραία αυτή η λέξη. Από τις πράξεις και από τις περικοπές του Αποστόλου. Περιέχει τις περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις καθολικές επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννου και του Ιούδα που διαβάζονται στις ακολουθίες όλου του έτους. Ενδιαφέρουσα συλλογή λειτουργικών βιβλίων είναι τα λεγόμενα μηνέα. Παρακαλώ, μηνέα. Όχι μηνιαία που ακούω καμιά φορά να λένε. Μηνέα. 12 βιβλία που περιέχουν τις εορτολογικές ακολουθίες εκάστου μηνός, καθώς και τα συναξάρια των Αγίων εκάστης ημέρας. Το πρώτο μηνέο τυπώθηκε το 1551. Άλλο βιβλίο, η Παρακλητική, περιέχει σταθερές συνθέσεις με βάση έναν κανόνα για κάθε ημέρα της εβδομάδας σε 8 ενότητες, σύμφωνα με τους 8 ήχους που χρησιμοποιεί η εκκλησιαστική μουσική. Το σύστημα των 8 ήχων δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα η συλλογή που καταρτίστηκε ονομάστηκε 8 ήχος, με πρώτη έκδοσή της το 1522, και αργότερα επεκτάθηκε η 8 ήχος, πήρε δηλαδή και όλες τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και ονομάστηκε γενικότερα Παρακλητική. Θέλω να εξηγήσω ότι η Παρακλητική περιέχει την 8 ήχο ή είναι ανάπτυξη της 8 ήχου. Επειδή τελειώνει η ώρα και δεν προλαβαίνω να αναπτύξω όλα τα βιβλία της εκκλησιαστικών μας ακολουθιών, θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω για αυτό που τα ξέρει όλος ο λαός. Η Σύνοψη είναι λειτουργικό βιβλίο. Είναι προσευχητικό βοήθημα για τους πιστούς. Όπως δηλώνει η ονομασία της, Σύνοψη αποτελεί μια σύνοψη της λατρείας της Εκκλησίας με προσευχές, μηνολόγιο και ορτολόγιο. Ενώ ο Συνέκδημος, που είναι πιο μεγάλο σε σελίδες, πιο αναπτυγμένο από τη Σύνοψη, είναι ουσιαστικά μια εκτενέστερη μορφή της σύνοψης, βοήθημα επίσης για τους πιστούς. Από την ονομασία του καταλαβαίνουμε ότι καταρτίστηκε για να συνοδεύει τους πιστούς σε ταξίδια.
Θα τελειώσω λοιπόν αυτή την εκπομπή με αναφορά στην εκκλησιαστική μουσική. Ονομάζουμε βυζαντινή τη μουσική με την οποία τραγουδάμε τις αναφορές μας στον Θεό και τους Αγίους Του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησιαστικής μουσικής είναι η μονοφωνία. Εν αντιθέσει προς την πολυφωνία, τετραφωνία τη λέμε συνήθως, άλλων παραδόσεων. Ο μονοφωνικός αυτός χαρακτήρας παρήγαγε και διατηρεί ένα ύφος που αναδεικνύει μεν τα αισθήματα των πιστών, ενώ παράλληλα προφυλάσσει από την αιχμαλωσία σε συναισθήματα. Συγχρόνως με την προϊούσα καλλιέργεια των μελών της, οδήγησε σε μια πλουσιότατη ποικιλία εκφράσεων. Αυτό οφείλεται στη χρήση κλιμάκων και μουσικών δρόμων εξαιρετικής καλεσθησίας, κυρίως μετά την παγίωση από τον 6ο αιώνα, όπως ανέφερα και παραπάνω, των 8 ήχων, 4 αυθεντικών και 4 πλαγίων, που είναι οι εξής, τους ονομάζω απλώς, ήχος Α, ήχος Β, ήχος Γ, ήχος Δ, ήχος πλάγιος Α, ήχος βαρύς, ήχος πλάγιος Γ και ήχος πλάγιος Δ.

0: αγαπητοί ακροάτες.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
3: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Θα σας συμβούλευα», είπε με ζέση ο Αλιώσα, «να μην τον στείλετε καθόλου στο σχολείο για κάμποσο καιρό, ώσπου τουλάχιστον να ησυχάσει και να του περάσει αυτή η οργή». «Οργή». «Σωστά. Ακριβώς αυτό είναι. Οργή. Τούτο το μικρό πλάσμα κλείνει μέσα του μεγάλο θυμό και οργή. Εσείς δεν τα ξέρετε όλα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ευσεβάστως μερικά πράγματα. Συνέβη τούτο. Ύστερα από εκείνο το επεισόδιο, όλοι οι μαθητές άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον λένε ψεύτη. Τα παιδιά του σχολείου είναι άκαρδα πλάσματα. Το καθένα χωριστά είναι άγγελος. Όμως, σαν βρίσκονται όλα μαζί, ιδιαίτερα στο σχολείο, πολλές φορές δεν λυπούνται κανέναν. Αρχίσανε να τον κοροϊδεύουν. Εθίγει η περηφάνεια του Ηλιούσα. Ένα συνηθισμένο αγόρι. Ένα αδύναμο παιδί. Κάποιο άλλο θα είχε υποκύψει. Θα ντρεπότανε για τον πατέρα του. Και όμως αυτός ορθώθη μόνος εναντί όλων, δια τον πατέρα του και τη δικαιοσύνη, δια την αλήθεια. Διότι εκείνο το οποίον ισθάνθη όταν εισπάζετο τα σχήρας του αδερφού σας, κραυγάζοντας «συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου, συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου», αυτό μόνον ο Θεός και εγώ το γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας, δηλαδή όχι τα δικά σας, μα τα δικά μας, τα παιδιά των καταφρονεμένων μα ευγενών ανθρώπων, μαθαίνουν την αλήθεια από τα 9 τους χρόνια. Πού να το νιώσουν αυτοί οι πλούσιοι? Εκείνοι σε όλη τους τη ζωή δεν θα δουν ποτέ τούτο το βάθος των πραγμάτων. Μα ο Ηλιούσα εκείνη τη στιγμή στην πλατεία, εκείνην ακριβώς τη στιγμή που του φιλούσε τα χέρια, συνέλαβε όλη την αλήθεια. Τούτη η αλήθεια εισέδισε στην καρδία του και την συνέτριψε διαπαντός, είπε με ζέση και εκτός σε αυτού ο λοχαγός και χτύπησε με τη δεξιά του γροθιά την αριστερή του παλάμη, σαν να ήθελε να δείξει παραστατικά πως χτύπησε τον Ηλιούσα η αλήθεια. Εκείνη την ίδια μέρα είχε πυρετό. Όλη τη νύχτα παραμιλούσε. Όλη εκείνη τη μέρα μιλούσε λίγο μαζί μου. Ολοσόπαινε. Μόνον που παρατηρούσα πως με κοίταζε. Όλο με κοίταζε από τη γωνιά του. Και όλο και στριμώχνονταν πιο κοντά στο παράθυρο και έκανε τάχα πως διάβαζε τα μαθήματα. Και όμως έβλεπα πως δεν ήταν τα μαθήματα που τον απασχολούσαν. Την επόμενη ήπια αρκετά. Δεν θυμάμαι καλά-καλά από τη θλίψη μου, σαν αμαρτωλός άνθρωπος που είμαι. Η μητερούλα άρχισε και αυτή να κλαίει. Τη μητερούλα την αγαπάω πολύ. Λοιπόν, κι εγώ κατέβασα μερικά ποτηράκια. Ξόδεψα τα τελευταία μας χρήματα. Μη με κατακρίνετε, μη με κατακρίνετε, καλέ μου κύριε. Στη Ρωσία οι μεθυσμένοι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Οι πιο καλοί μας άνθρωποι είναι οι μεθυστακές. Έμεινα λοιπόν στο κρεβάτι και τον ξέχασα σχεδόν τον Ηλιούσα. Και εκείνη την ίδια μέρα άρχισαν τα παλιόπαιδα να τον κοροϊδεύουν από το πρωί. «Ξεύτη! Ξεύτη!» του φωνάζανε. «Τον πατέρα σου τον αρπάξαν από το ξεύτη του και τον σύρανε έξω από την ταβέρνα. Και εσύ έτρεχες, έτρεχες δίπλα του και φώναζες, φώναζες να τον συγχωρέσουν». Την τρίτη μέρα ήρθε από το σχολείο και βλέπω το πρόσωπό του αναστατωμένο, κατάχλωμο. «Τι έχεις, παιδί μου?» του λέω. «Σωπαίνει». Βέβαια, μέσα στο δωμάτιο δεν μπορούσα να κουβεντιάσω μαζί του, γιατί αμέσως θα μπαίνανε στη μέση η μητερούλα και οι κοπέλες. Οι κοπέλες,
Τα ξέραν όλα, από την πρώτη κιόλας μέρα. Η Βαρβάρα Νικολάγευνα άρχισε να γκρινιάζει. Γελοτοποιεί, παλιάτσι. Μήπως κάνετε και τίποτα της προκοπής? Τίποτα. Έτσι είναι, της λέω, Βαρβάρα Νικολάγευνα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε και τίποτα της προκοπής? Έτσι ξεμπέρδεψα για εκείνη τη φορά. Το λοιπόν, το βραδάκι, πήρα το παιδί να κάνουμε έναν περίπατο. Βγαίναμε και πριν από αυτό το περιστατικό κάθε βράδυ και παίρναμε αυτόν ακριβώς το δρόμο που πάμε τώρα. Από την εξώπορτά μας ως εκείνη εκεί, τη μεγάλη κοτρώνα. Τη βλέπετε? Εκείνη που κοίταται ξεμοναχιασμένη κοντά στο φράχτη. Εκεί που αρχίζουν τα βοσκοτόπια. Το βλέπετε? Ερημικό και πολύ όμορφο μέρος. Πηγαίνουμε λοιπόν με τον Ηλιούσα. Το χεράκι του είναι μέσα στο χέρι μου. Έτσι γίνονταν πάντοτε. Λεπτό είναι το χεράκι του. Λεπτούτσικα τα δάχτυλά του, κρύα. Υποφέρει και από το στήθος του, το καημενούλι μου. «Μπαμπά», λέει. «Μπαμπά». «Τι είναι, παιδί μου», του λέω. Βλέπω τα ματάκια του να αστράφτουν. «Μπαμπά, τι σου έκανε τότε, μπαμπά?» «Τι να γίνει, Ηλιούσα», του λέω. «Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, μπαμπά. Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, σε παρακαλώ. Τα παιδιά λένε που σου έδωσε 10 ρούβλια γι' αυτό». «Όχι», του λέω. «Ηλιούσα, τώρα με κανέναν τρόπο δεν θα πάρω λεφτά από αυτόν». Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Άρπαξε το χέρι μου με τα δυο του χεράκια και το φιλούσε. «Μπαμπά», μου λέει. «Μπαμπά, κάλεσέ τον σε μονομαχία στο σχολείο. Εκεί, εκεί που με κοροϊδεύουν. Εκεί που μου λένε πως είσαι φοβιτσιάρης. Και δεν τον καλεί σε μονομαχία. Και πως θα πάρεις 10 ρούβλια από αυτόν σε μονομαχία. Ηλιούσα, τι λες? Ηλιούσα, σύνελθε. Δεν μπορώ να τον καλέσω», απαντάω εγώ. Και του εκθέτω εν συντομία όλα εκείνα που είπα και σε εσάς προηγουμένως. Τα άκουσε εκείνος και μου λέει: «Μπαμπά, μην τα ξαναφτιάξεις όμως μαζί του. Θα μεγαλώσω και θα τον καλέσω εγώ και θα τον σκοτώσω εγώ, μονάχος μου». Τα ματάκια του σπιθύριζαν και καίγανε. «Λοιπόν, είμαι κοντά στα άλλα και πατέρας. Έπρεπε βέβαια να του πω και την αλήθεια. Είναι αμαρτία», του λέω. «Να σκοτώσει κανείς, έστω και σε μια μονομαχία, είναι αμαρτία». «Μπαμπά», μου λέει. «Μπαμπά, θα τον ρίξω κάτω σαν μεγαλώσω. Θα του πετάξω μακριά το σπαθί με το σπαθί μου. Θα ορμήσω πάνω του. Θα τον ρίξω κάτω. Θα στριφογυρίσω από πάνω του το σπαθί και θα του πω: θα μπορούσα τούτη κιόλα στη στιγμή να σε σκοτώσω. Μα σε συγχωράω. Να τι σου κάνω. Βλέπετε? Βλέπετε, καλέ μου κύριε, τη διεργασία συνετελέστη εκείνες τις 2 μέρες στο μικρό του κεφαλάκι? Μέρα νύχτα τη σκεφτόταν τούτη την εκδίκηση με το σπαθί. Και τη νύχτα γι' αυτό θα παραμιλούσε. Μονάχα που άρχισε να έρχεται από το σχολείο πολύ δαρμένος. Αυτό το έμαθα εδώ και 3 μέρες. Έχετε δίκιο σε όσα είπατε. Δεν θα τον ξαναστείλω σε αυτό το σχολείο. Μαθαίνω πως τα έβαλε μονάχος του με όλη την τάξη και τους προκαλεί όλους. Έχει εξαφθεί πολύ. Η καρδιά του φλέγεται. Τρόμαξα τότε γι' αυτόν. Πάλι κάναμε περίπατο. «Μπαμπά», ρωτάει. «Μπαμπά, αλήθεια λένε πως οι πλούσιοι είναι οι πιο δυνατοί στον κόσμο?» «Ναι», του λέω.
Λιούσα, δεν υπάρχει στον κόσμο δυνατότερος από έναν πλούσιο. Μπαμπά, μου λέει, θα πλουτίσω. Θα γίνω αξιωματικός και θα τους τσακίσω όλους. Θα μου δώσει παράσημο ο τσάρος. Θα γυρίσω και τότε κανένας δεν θα τολμήσει. Ύστερα σώπασε. Και όταν ξαναμίλησε, τα χείλη του τρέμανε και πάλι. «Μπαμπά», λέει, «τι κακιά που είναι η πολιτεία μας, μπαμπά». «Ναι», του λέω, «Ηλιούσα, δεν είναι και πολύ καλή η πολιτεία μας. Μπαμπά, να φύγουμε, να πάμε σε άλλη πολιτεία, σε μια καλή», λέει. «Πολιτεία όπου κανένας δεν ξέρει τίποτα για μας». «Θα πάμε, παιδί μου», του λέω. «Ηλιούσα, θα πάμε. Περίμενε μονάχα να μαζέψω λεφτά». Χάρηκα κι εγώ που μου δίνονταν η ευκαιρία να τον κάνω να ξεχάσει τις μαύρες σκέψεις του και αρχίσαμε να κάνουμε όνειρα μαζί. Πως θα πάμε σε άλλη πολιτεία. Θα αγοράσουμε αλογάκι δικό μας και αμαξάκι μαζί. Θα βάλουμε μέσα τη μητερούλα και τις αδερφούλες. Θα τις στυλίξουμε καλά-καλά και εμείς θα περπατάμε δίπλα. Πού και πού θα σε βάζω και σένα επάνω. Μα εγώ θα περπατάω εκεί, δίπλα. Γιατί πρέπει να το λυπηθούμε και λιγάκι το αλογάκι μας. Δεν πρέπει βέβαια να του φορτωθούμε όλοι. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Ενθουσιάστηκε με αυτά και το κυριότερο γιατί θα έχει το δικό του αλογάκι και αμαξάκι και θα πηγαίνει όπου θέλει. Είναι γνωστό πως για το Ρουσόπουλο αυτό είναι το πιο όμορφο όνειρο, το πιο όμορφο που μπορεί να λαχταρίσει κανείς. Φλιαρούσαμε πολλή ώρα. «Δόξα να έχει ο Θεός», σκέφτομαι. Τον διασκέδασα και ηρέμησε. Αυτό έγινε προχθές το βράδυ. Μα χθες το βράδυ αλλάξανε τα πράγματα. Ξαναπήγε σε αυτό το σχολείο και γύρισε σκυθροπός, πολύ σκυθροπός. Το βράδυ τον πήρα από το χέρι να κάνουμε περίπατο. Σώπαινε. Δεν έλεγε λέξη. Άρχισε τότε να φυσάει. Ο ουρανός συνέφιασε. Μύρισε φθινόπωρο. Σουρούπωνε πια. Περπατάγαμε οι δυο μας. Ήμασταν θλιμμένοι. «Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε», του λέω με τη σκέψη να ξαναρχίσω τη χθεσινή κουβέντα. Σωπαίνει. Μονάχα που κατάλαβα τα δαχτυλάκια του να τρέμουν μες στο χέρι μου. Σκέφτομαι. Άσχημα πάμε. Κάτι καινούριο θα γίνει. Φτάσαμε όπως και τώρα ήσαμε τούτε εδώ την πέτρα. Κάθισα εδώ στην πέτρα. Χαρταετή πλανιούνται στον ουρανό. Ήταν καμιά τριανταριά που θορυβούσαν και κροτούσαν στον αέρα. Είναι, βλέπετε, η εποχή τους τώρα. «Να», λέω, «Ηλιούσα, καιρός είναι να αμολύσουμε κι εμείς τον περσινό μας αετό. Τι λες? Θα στον διορθώσω. Πού τον έχεις κρυμμένο?» Σωπαίνει το αγόρι μου. Κοιτάει παράμερα. Έχει μισογυρισμένη την πλάτη του σε μένα. Τότε ξαφνικά σφύριξε άνεμος δυνατός. Σηκώθηκε σκόνη. Έπεσε ξάφνου πάνω μου. Αγκάλιασε με τα χεράκια του το λαιμό μου. Με έσφιξε. Ξέρετε, τα παιδιά όταν είναι σιωπηλά και περήφανα κρατάνε για πολλή ώρα τα δάκρυά τους. Μα όταν ξεσπάσουν, όταν ξεσπάσουν είναι σαν να τα πιάνει μεγάλη θλίψη. Τότε όχι μονάχα κλαίνε, μα τα δάκρυά τους τρέχουν συνέχεια σαν ποτάμι. Έτσι λοιπόν και τότε μου έβρεξε όλο το πρόσωπο με τα ζεστά του δάκρυα. Έκλαιγε με αναφιλητά
σαν να είχε ρίγει. Έτρεμε, με έσφυγε πάνω του. Εγώ καθόμουν πάνω στην πέτρα. Μπαμπά, μπαμπάκα, ξεφωνίζει. Μπαμπάκα μου, καλέ μου μπαμπά, πόσο πολύ σε ταπείνωσε. Άρχισα τότε κι εγώ τα κλάματα. Καθόμαστε και κλαίμε οι δυο μας. Μπαμπάκα, λέει. Μπαμπάκα μου, Ηλιούσα. Ηλιούσκα, παιδί μου, του λέω. Κανένας δεν μας είδε τότε. Μονάχα ο Θεός μας είδε. Ίσως να μου το καταχωρήσει στο δελτίο ποιότητας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Μα όχι. Το παιδάκι μου, εγώ δεν θα το δείρω ποτέ. Για να ικανοποιηθείτε εσείς.

τελείωσε. Και πάλι με εκείνο το ύφος του το μοχθηρό και παλιάτσικο. Μα ο Αλιώσα ένιωσε πως τώρα πια του είχε εμπιστοσύνη και πως αν ήταν άλλος στη θέση του, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν θα κουβέντιαζε έτσι και δεν θα αποκάλυπτε όλα όσα αποκάλυψε σε αυτόν μόλις τώρα. Αυτό έδωσε θάρρος στον Αλιώσα, που η ψυχή του ήταν γεμάτη δάκρυα. «Πόσο πολύ θα ήθελα να γίνουμε φίλοι με το αγοράκι σας», αναφώνησε. «Αν με βοηθούσατε κι εσείς, πώς» μουρμούρισε ο λοχαγός. «Όμως τώρα δεν είναι αυτό που θέλω να σας πω, είναι κάτι άλλο. Ακούστε με, ακούστε», εξακολούθησε να αναφωνεί φλογερά ο Αλιώσα. «Μου έχουν αναθέσει μία αποστολή. Αυτός, ο ίδιος ο αδερφός μου ο Δημήτρη, έχει προσβάλει και τη μνηστή του. Μια ευγενέστατη κοπέλα που σίγουρα θα την έχετε ακουστά. Έχω το δικαίωμα να σας αποκαλύψω την προσβολή που της έκανε και μάλιστα είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, γιατί αυτή, όταν έμαθε την αδικία που έγινε σε βάρος σας και όταν πληροφορήθηκε για τη δύσκολη κατάσταση όπου βρισκόσαστε, μου έδωσε τώρα την εντολή, πριν από λίγη ώρα, να σας φέρω τούτη την ενίσχυση από μέρους της. Μα μονάχα από μέρους της, όχι από τον Δημήτρη που την παράτησε και την ίδια, και ούτε από μένα, από τον αδερφό του, και ούτε από κανέναν άλλον, μα από εκείνη, μονάχα από εκείνη. Σας οικετεύει να δεχτείτε τη βοήθειά της. Σας έχει προσβάλει και εκείνη και εσάς, ο ίδιος άνθρωπος, ο αδερφός μου. Και σας θυμήθηκε μάλιστα την ίδια ακριβώς στιγμή που υπέστη και αυτή την ίδια προσβολή. Για την σοβαρότητα εννοώ, όπως και εσείς. Είναι δηλαδή μία αδερφή που έρχεται να βοηθήσει τον αδερφό της. Αυτήν ακριβώς την εντολή μου έδωσε. Να σας πείσω να δεχτείτε τούτα τα 200 ρούβλια από μια αδερφή σας που ξέρει πως έχετε ανάγκη. Κανένας δεν θα το μάθει. Κανένα κουτσομπολιό δεν θα γίνει. Να, πάρτε. Να τα 200 ρούβλια και σας ορκίζομαι. Πρέπει να τα δεχτείτε. Αλλιώς πρέπει όλοι να είναι εχθροί σε αυτόν τον κόσμο. Όμως υπάρχουν και σε τούτη τη γη, αδέρφια. Έχετε ευγενική ψυχή. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πρέπει. Και ο Αλιώσα του άπλωσε τα δύο κολαριστά κατοστάρικα. Εκείνη τη στιγμή στέκονταν και οι δύο δίπλα στη μεγάλη πέτρα, κοντά στο φράχτη. Ολόγυρά τους, κανένας. Στέκονταν και οι δύο δίπλα στη μεγάλη πέτρα, κοντά στο φράχτη. Ολόγυρά τους, κανένας.

ούτε να απαντήσει. Το πρόσωπό του πήρε μια εντελώς καινούργια έκφραση. «Για μένα? Για μένα τόσα λεφτά? 200 ρούβλια? Θεέ μου! 4 χρόνια έχω να δω τόσα λεφτά. Θεέ μου!» Και λέει πως είναι αδερφή μου. Αλήθεια έτσι είναι? Αλήθεια? «Σας ορκίζομαι πως όλα όσα σας είπα είναι αλήθεια», φώναξε ο Αλιώσα. Ο λογαγός κοκκίνησε. «Ακούστε όμως, καλέ μου, ακούστε. Αν τα δεχτώ, δε θα είμαι τάχα παλιάνθρωπος? Στα δικά σας τα μάτια, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δε θα είμαι παλιάνθρωπος?» «Όχι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με. Ακούστε με», έλεγε όλο και πιο βιαστικά, αγγίζοντας και με τα δυο του χέρια τον Αλιώσα. «Τώρα εσείς προσπαθείτε να με πείσετε να τα δεχτώ, λέγοντας πως μου τα στέλνει μία αδερφή. Όμως μέσα σας δεν θα νιώσετε περιφρόνηση για μένα αν τα πάρω. Ε, πείτε μου». «Μα όχι, όχι, όχι. Σας ορκίζομαι, σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό πως όχι. Και ποτέ, μα ποτέ δεν θα το μάθει κανένας. Μονάχα εμείς θα το ξέρουμε. Εγώ, εσείς και εκείνη. Α, και ακόμα μια κυρία πολύ καλή της φίλη». «Καλά, η κυρία. Ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με πολύ σοβαρά. Τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να μ' ακούσετε, γιατί εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνουν τώρα για μένα τούτα τα 200 ρούβλια». Εξακολούθησε ο δύστυχος και τον έπιανε σιγά σιγά μια περίεργη, άγρια, θα έλεγε κανείς, έξαρση. Λες και δεν ήξερε τι έλεγε. Μιλούσε πολύ γρήγορα και ασθμένοντας, σαν πως να φοβόνταν πως δεν θα τον αφήσουν να τα πει όλα. Εκτός που τούτα τα λεφτά θα τα αποκτούσα τίμια, μια και μου τα δίνει μια τόσο αξιοσέβαστη και αγία αδερφή. Ξέρετε τάχα πως τώρα μπορώ να φροντίσω τη μητερούλα και την κόρη μου και το μικρό καμπουριασμένο μου αγγελούδι?» Ο γιατρός ήρθε από καλοσύνη του και την εξέτασε. Μια ολάκερη ώρα έκανε. «Τίποτα», λέει, «τίποτα δεν καταλαβαίνω. Και όμως το ιαματικόν είδωρ που πουλιέται εδώ στο φαρμακείο έγραψε αυτό στη συνταγή. Σίγουρα θα την ωφελήσει. Μα και ποδόλουτρα με κάποιο φάρμακο της έγραψε. Το ιαματικό λοιπόν είδωρ έχει 30 καπίκια και θα πρέπει να πιει κάπου 40 μπουκάλια. Πήρα λοιπόν κι εγώ τη συνταγή και την έβαλα στο ράφι, κάτω από τα εικονίσματα. Εκεί βρίσκεται και τώρα. Και της Νίνοτσκας είπε να της κάνουμε μπάνια σε κάποια διάλυση. Κάτι ζεστά μπάνια δηλαδή. Κάθε μέρα, το πρωί και το βράδυ. Το λοιπόν πως θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες θεραπείες εκεί μέσα στο διαμέρισμά μας, χωρίς υπηρέτρια, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς σκεύη και νερό. Και όμως την Νίνοτσκα την έχει ποτίσει ολόκληρη ο ρευματισμός. Αυτό δεν σας το είπα ως τώρα. Τις νύχτες της πονάει. Πονάει όλο το δεξί της πλευρό. Υποφέρει το κορίτσι και το πιστεύετε τάχα? Τούτος ο άγγελος σφίγγει τα δόντια του για να μην μας ανησυχήσει. Δεν στενάζει για να μην μας ξυπνήσει. Μπορείτε να το διανοηθείτε? Τρώμε ό,τι τύχει, ό,τι βρεθεί. Όμως εκείνη παίρνει το χειρότερο κομμάτι. Ένα κομμάτι που μονάχα στο σκυλί θα έκανε να το πετάξεις. Δεν το αξίζω, σαν να λέει. Αυτό το κομμάτι από σας το στερώ. Σας είμαι βάρος. Αυτό λέει το αγγελικό της φλέμα. Την περιποιούμαστε. Και αυτό της είναι οδυνηρό. Δεν το αξίζω. Δεν τα αξίζω εγώ όλα αυτά. Όχι, δεν τα αξίζω. Είμαι μία ανάξια σακάτισα, άχρηστη. Κι όμως αξίζει και παραξίζει, γιατί αυτή μας ημερεύει με την αγγελική.

δική της ταπεινοσύνη και με τη βοήθεια που της δίνει ο Θεός, γιατί χωρίς αυτήν, χωρίς τον δικό της καλό λόγο, το σπίτι μας θα ήταν κόλαση. Ακόμα και τη Βάρια, και εκείνη τη μαλάκωσε. Όμως δεν πρέπει να κατακρίνεται και τη Βαρβάρα Νικολάγευνα. Και αυτή είναι ένας άγγελος. Ένας άγγελος προσβεβλημένος. Μας ήρθε το καλοκαίρι και είχε μαζί της 16 ρούβλια. Τα κέρδισε δίνοντας μαθήματα και τα είχε στην πάντα για τα έξοδα της επιστροφής. Για να γυρίσει το Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή, να πάει στην Πετρούπολη. Και εμείς της πήραμε τα λεφτούλια της και της τα φάγαμε. Και τώρα δεν έχει με τι να γυρίσει. Να πως είναι. Μα και ούτε μπορεί να γυρίσει, γιατί δουλεύει για μας σαν κατεργήτης. Τη ζέψαμε στη δουλειά σαν υποζύγιο, γιατί όλους αυτή μας φροντίζει. Μπαλώνει, πλένει, σκουπίζει, βάζει τη μητερούλα να πλαγιάσει, και η μητερούλα είναι γκρινιάρα, και η μητερούλα είναι κλαψιάρα, και η μητερούλα είναι τρελή. Ώστε λοιπόν τώρα, με αυτά τα 200 ρούβλια, μπορώ να πάρω μια υπηρέτρια. Ο Θεέ μου, το καταλαβαίνετε αυτό? Αλεξέη Φιοντόροβιτς, το καταλαβαίνετε? Μπορώ να αρχίσω τη θεραπεία των αγαπημένων μου. Μπορώ να στείλω τη σπουδάστρια στην Πετρούπολη. Θα αγοράσω βοδινό. Θα φάμε κάτι καινούριο. Θεέ μου, μα αυτό είναι όνειρο.

Ο Αλιώσα ήταν τρομερά ευχαριστημένος που του έφερε τόση ευτυχία και που αυτός ο φτωχός τη δέχτηκε. «Σταθείτε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, σταθείτε», αρπάχτηκε ξαφνικά από ένα καινούριο όνειρο ο λοχαγός και άρχισε να μιλάει βιαστικά και ξέφρενα. «Μα το ξέρετε τάχα πως τώρα ίσως θα μπορούσαμε στα αλήθεια να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας με τον Ηλιούσκα. Θα αγοράσουμε ένα αλογάκι και ένα αμαξάκι και το αλογάκι θα είναι μαύρο. Με παρακάλεσε το δίχως άλλο να είναι μαύρο και θα ξεκινήσουμε όπως τα λέγαμε προχθές. Έχω στην επαρχία Κασκαγιά ένα γνωστό δικηγόρο, παιδικό μου φίλο, και μου είπε ένας έμπιστος άνθρωπος πως αν θα πάω εκεί θα μου δώσει τάχα τη θέση του αλληλογράφου στο γραφείο του, που ξέρεις λοιπόν μπορεί και στα αλήθεια να μου τη δώσει. Να βάζα λοιπόν και τη μητερούλα πάνω στα μάξι, να βάζα και την Νίκοτσκα και τον Ηλιούσετσκα. Αυτόν θα τον βάλω να οδηγήσει κι εγώ με τα πόδια από κοντά και θα περνάμε το δρόμο. Ο Θεέ μου, να πάρω και ένα ποσό που μου χρωστάνε εδώ πέρα, που τα έχω για χαμένα εγώ αυτά τα χρήματα. Ίσως να φτάσουν τα λεφτά μου και γι' αυτό, το καταλαβαίνεις? Ηρεμήστε, θα φτάσουν, θα φτάσουν, αναφώνησε ο Αλιώσα. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα σας στείλει κι άλλα, όσα θέλετε. Και ξέρετε κάτι, έχω κι εγώ λεφτά. Πάρτε όσα σας χρειάζονται, σαν να τα παίρνετε από τον αδερφό, σαν να τα παίρνατε από έναν φίλο. Αργότερα θα μου τα επιστρέψετε. Εσείς θα πλουτίσετε, θα πλουτίσετε. Και ξέρετε, ποτέ δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε τίποτα καλύτερο από αυτήν τη μετακόμιση σε άλλη επαρχία. Αυτό θα είναι η σωτηρία σας και το κυριότερο, θα σωθεί και το παιδάκι σας. Θα σωθούν και τα άλλα τα παιδιά. Και μάλιστα θα πρέπει να βιαστείτε πριν έρθει ο χειμώνας, πριν πιάσουν τα κρύα, και να μας γράψετε από εκεί και θα μείνουμε αδέρφια. Όχι, αυτό δεν θα είναι όνειρο. Θα μείνουμε αδέρφια. Ο Αλιώσα ήταν έτοιμος να τον αγκαλιάσει. Τόσο ευχαριστημένος ήταν. Μα σαν τον κοίταξε, έμεινε ξαφνικά ακίνητος. Ο άλλος στεκόταν με το λαιμό τεντωμένο, με τα χείλη τεντωμένα, με το πρόσωπο χλωμό και αλοπαρμένο. Τα χείλη του σάλευαν, σαν να ήθελαν κάτι να προφέρουν. Κανένας ήχος δεν έβγαινε όμως. Αυτός εξακολουθούσε να κουνάει τα χείλη του, έτσι που σε τρόμαζε. «Τι έχετε, μα τι έχετε», είπε ο Αλιώσα και ανατρίχιασε. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, εγώ, εσείς», τράβλησε με φωνή που κόμπιαζε ο λοχαγός, κοιτάζοντας παράξενα, άγρια και στυλά τον Αλιώσα, έχοντας την έκφραση του ανθρώπου που αποφάσισε να ριχτεί στο κενό, διαστέλνοντας τα χείλη του σαν σε χαμόγελο. «Εγώ, εσείς θέλετε να σας δείξω τώρα ένα κόλπο, ψιθύρισε ξαφνικά, γρήγορα και σταθερά, χωρίς να κομπιάζει καθόλου πια. «Τι κόλπο?» «Έτσι, ένα κολπάκι», εξακολουθούσε να ψιθυρίζει ο λοχαγός. Το στόμα του στράβωσε προς τα αριστερά. Το αριστερό του μάτι μισόκλεισε και αυτός κοίταζε συνεχώς τον Αλιώσα με επιμονή. «Μα τι έχετε πάθει, τι κόλπο λέτε?» φώναξε αυτός, εντελώς πια τρομαγμένος. «Να τι κόλπο, για κοιτάτε», τσίριξε ξαφνικά ο λοχαγός. Και αφού του έδειξε τα δυο χαρτονομίσματα που όλη την ώρα όσο κρατούσε η κουβέντα τα βαστούσε και τα δυο από τη γωνιά με το μεγάλο δάχτυλο και το δίχτυ του δεξιού χεριού, τα άρπαξε άξαφνα με μανία, τα τσαλάκωσε και τα σφίξε στη γροθιά του. «Το είδατε, το είδατε», τσίριξε χλωμός και εκτός εαυτού. Και ξάφνου σήκωσε τη γροθιά του και πέταξε με δύναμη τα δυο τσαλακωμένα χαρτιά στην άμμο. «Το είδατε,
τσίριξε και πάλι, δείχνοντάς τα με το δάχτυλο. «Ενά λοιπόν!» Και σηκώνοντας το δεξί του πόδι, άρχισε να τα ποδοπατάει με άγριο θυμό, ξεφωνίζοντας και λαχανιάζοντας με το κάθε χτύπημα του ποδιού του. «Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας!» Ξάφνου έκανε ένα πήδημα προς τα πίσω και όρθωσε το κορμί του μπροστά στον Αλιώσα. Όλο του το ύφος είχε μια ανίποτη περηφάνεια. «Πέστε σε εκείνους που σας έστειλαν πως το ξέφτη δεν πουλάει την τιμή του», φώναξε απλώνοντας τα χέρια του. Ύστερα έστριψε γρήγορα και άρχισε να τρέχει. Μα δεν έκανε ούτε πέντε βήματα και γύρισε και κούνησε το χέρι του στον Αλιώσα. Σε λίγο, ύστερα από άλλα πέντε βήματα, γύρισε για τελευταία φορά. Δεν είχε πια το κακό χαμόγελο στα χείλη. Απέναντίας έτρεμε ολάκερος από τα δάκρυα. Με μια κλαψιάρικη φωνή, κομπιάζοντας και λαχανιασμένος, του φώναξε: «Και τι θα έλεγα λοιπόν στο αγόρι μου αν έπαιρνα από σας λεφτά για το ντροπιασμά μας?» Και λέγοντας τα αυτά, άρχισε να τρέχει και τούτη τη φορά δεν ξαναγύρισε πίσω. Ο Αλιώσα κοίταζε το κατόπι του με μια ανίποτη θλίψη. Το καταλάβαινε πως ο άλλος ως την τελευταία στιγμή ούτε και ο ίδιος το ξέρε πως θα τσαλακώσει και θα πετάξει τα χαρτονομίσματα. Εκείνος δεν γύρισε άλλο να κοιτάξει πίσω του. Ο Αλιώσα το ξέρε πως τώρα πια δεν θα γυρίσει. Να τρέξει πίσω του και να τον φωνάξει? Όχι, δεν ήθελε. Ήξερε το γιατί. Όταν εκείνος χάθηκε εντελώς, ο Αλιώσα σήκωσε τα δύο χαρτονομίσματα. Ήταν μονάχα πολύ τσαλακωμένα και παραχωμένα στην άμμο. Μα δεν είχαν πάθει τίποτα. Και μάλιστα τρίζανε σαν καινούρια όταν ο Αλιώσα τα ξεδίπλωνε σαν αντάσχιαζε. Ύστερα τα βάλε στην τσέπη του και πήγε στη Κατερίνα Ιβάνοβνα να της αναφέρει την αποτυχία της αποστολής του.

πρώτη υποδέχτηκε και πάλι τον Αλιώσα η κυρία Χοχλάκοβα. Ήταν βιαστική. Είχε συμβεί κάτι σημαντικό. Η κρίση ιστερίας της Κατερίνας Ιβάνοβνα τελείωσε με λιποθυμία. Ύστερα της ήρθε μια τρομερή φοβερή αδυναμία. Πλάγιασε. Γλάρωσε τα μάτια της και άρχισε να παραμιλάει. Τώρα έχει πυρετό. Στείλανε να φωνάξουνε τον Χέρτζεν Στούπε. Ειδοποίησαν και τις θείες. Οι θείες ήρθαν κιόλας, μα ο Χέρτζεν Στούπε δεν είχε φτάσει ακόμα. Όλοι είναι στο δωμάτιό της και περιμένουν. Τι θα γίνει? Έχει χάσει τις αισθήσεις της. Κι αν είναι κανένας εγκεφαλικός πυρετός? Λέγοντάς τα αυτά, η κυρία Χοχλάκοβα φαίνονταν σοβαρά τρομαγμένη. «Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό», πρόσθετε σε κάθε λέξη, λες και όλα όσα της είχαν συμβεί πρωτύτερα δεν ήταν σοβαρά. Ο Αλιώσα την άκουγε λυπημένος. Άρχισε να της διηγείται και τις δικές του περιπέτειες. Μα αυτή τον διέκοψε από τις πρώτες κιόλας λέξεις. Ήταν πολύ βιαστική. Τον παρακάλεσε να κάτσει στο δωμάτιο της Λίζ και εκεί να την περιμένει. «Η Λίζ, αγαπητέ Αλεξέη Φιοντόροβιτς», του ψιθύρισε σχεδόν στο αυτί. «Η Λίζ με έκανε πολύ να απορρίσω μόλις πριν από λίγο, μα και με ευχαρίστησε γι' αυτό, και εγώ τώρα της τα συγχωρώ όλα. Φανταστείτε, μόλις φύγατε, άρχισε ξαφνικά να λέει ειλικρινά πως μετανοεί, γιατί τάχα σας κορόιδεψε χθες και σήμερα. Όμως αυτή δεν σας κορόιδεψε, αστειεύονταν μονάχα. Μα τόσο σοβαρά μετανοούσε, έκλαιγε σχεδόν και απόρρισα. Ποτέ έως τώρα δεν μετανοούσε σοβαρά, και όταν με κορόιδευε εμένα, μονάχα έκανε πως τάχα λυπάται για ό,τι είχε γίνει. Και ξέρετε, δεν περνάει στιγμή που να μην με κοροϊδέψει. Μα τώρα τα λέγε σοβαρά. Όλα άρχισαν να γίνονται σοβαρά. Εκτιμάει εξαιρετικά τη γνώμη σας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και αν μπορείτε, μην κακοκαρδιστείτε μαζί της και μην της κρατάτε κακία. Κι εγώ η ίδια δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να παραβλέπω τα καμώματά της, γιατί είναι μια εξυπνούλα αυτή. Το πιστεύετε τάχα? Μόλις τώρα έλεγε πως εσείς ήσασταν ο φίλος των παιδικών της χρόνων. «Ο πιο σημαντικός φίλος των παιδικών μου χρόνων», μου είπε. «Φανταστείτε λοιπόν, ο πιο σημαντικός. Και εγώ λοιπόν, τι ήμουνα? Πάνω σε αυτό έχει αισθήματα πολύ σοβαρά, ακόμα και αναμνήσεις. Μα το σπουδαιότερο είναι τούτες οι φράσεις και οι κουβέντες, τα αναπάντεχα λογάκια που στα ξεφουρνίζει εκεί που δεν τα περιμένεις. Πριν από λίγες μέρες, λόγου χάρη, μου είπε για το πεύκο. Όταν ήταν πολύ μικρή, είχαμε στον κήπο μας ένα πεύκο. Δηλαδή και τώρα θα υπάρχει εκεί πέρα στη θέση του, ώστε δεν είναι ανάγκη να μιλάω στον αόριστο. Τα πεύκα δεν είναι άνθρωποι. Ζούνε πολλά χρόνια και δεν γερνάνε. Έτσι δεν είναι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς? «Μαμά», μου λέει, «θυμάμαι εκείνο το πεύκο σαν σε όνειρο». Κάπως αλλιώς το είπε δηλαδή, γιατί αυτό είναι μπερδεψοδουλειά. Το πεύκο είναι ανόητη λέξη. Όμως μου είπε πάνω σε αυτό το θέμα τόσο πρωτότυπα πράγματα που δεν αναλαμβάνω καθόλου να σας τα ξαναπώ. Άλλωστε τα έχω ξεχάσει. Χαίρετε λοιπόν. Είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό και φαίνεται πως χάνω και τα λογικά μου. Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δύο φορές στη ζωή μου τρελάθηκα και με γιατρέψανε. Πηγαίνετε τώρα στη Λίζ, δώστε της θάρρος. Εσείς πάντα τα καταφέρνετε θαυμάσια με αυτό. Ε, έτσι δεν είναι? Είπε πλησιάζοντας την πόρτα. Σου φέρα τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, Λίζ, που τον πρόσβαλες τόσο πολύ. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου θυμωμένος. Απέναντίας μάλιστα απορεί πως μπόρεσες και φαντάστηκες τέτοιο πράγμα. «Μερσή, μαμά»,
έλεγε από μέσα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, περάστε». Ο Αλιώσα μπήκε. Η Λίζ φαίνονταν ταραγμένη και ξαφνικά κατακοκκίνησε. Σίγουρα ντρέπονταν και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιστάσεις, άρχισε να μιλάει γρήγορα για εντελώς άσχετα πράγματα. Σαν πως αυτά ακριβώς τα άσχετα ήταν που την ενδιαφέρανε εκείνη τη στιγμή. «Η μαμά μου είπε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, όλη την ιστορία για τα 200 ρούβλια και πως θα πηγαίνατε σε εκείνο το φτωχό αξιωματικό και μου διηγήθηκε όλη τη φρικτή ιστορία για το πως σας προσβάλλανε. Και ξέρετε, αν και η μαμά διηγείται έτσι που δύσκολα την καταλαβαίνεις, όλο πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο, όμως και πάλι έκλαιγα όταν την άκουγα. Μα τι έγινε λοιπόν, τα δώσατε αυτά τα λεφτά και πως είναι τώρα εκείνος ο δυστυχισμένος ο άνθρωπος?» «Το άσχημο είναι που δεν του τα δώσα. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία», απάντησε αργά ο Αλιώσα, σαν πως και αυτόν να τον απασχολούσε περισσότερο από όλα το πως δεν έδωσε τα χρήματα. Κι όμως η Λίζ το δε πολύ καλά πως και αυτός δεν την κοιτάει στα μάτια και προσπαθεί να μιλάει για άσχετα πράγματα. Ο Αλιώσα κάθισε κοντά στο τραπέζι και άρχισε να διηγείται. Μα από τα πρώτα κιόλας λόγια ξεθάρεψε και έκανε τη Λίζ να ενδιαφερθεί. Μιλούσε κάτω από την επίδραση των δυνατών συγκινήσεων και της πρόσφατης ζωηρής εντύπωσης και τα κατάφερε να διηγηθεί τα πράγματα καλά. Και στη Μόσχα ακόμα, όταν η Λίζ ήταν μικρή, του άρεσε να πηγαίνει σπίτι της και να της διηγείται για εκείνα που του συνέβαιναν ή για εκείνα που διάβασε ή για τα γεγονότα των παιδικών του χρόνων. Μερικές φορές μάλιστα ονειροπολούσανε και πλάθανε ολάκερες ιστορίες μαζί, που οι περισσότερες ήταν εύθυμες και αστείες. Τώρα, σαν πως να είχαν μεταφερθεί ξαφνικά στους παλιούς μοσχοβίτικους καιρούς. Η Λίζ είχε συγκινηθεί εξαιρετικά με αυτή τη διήγηση. Ο Αλιώσα τα κατάφερε να ζωγραφίσει με φλογερό αίσθημα τη μορφή του Ιλιούτσετσκα. Όταν πια τελείωσε με όλες τις λεπτομέρειες τη σκηνή όπου εκείνος ο δυστυχισμένος ποδοπατούσε τα λεφτά, η Λίζ έσμιξε τα χέρια και αναφώνησε ασυγκράτητη. Ώστε δεν τα δώσατε τα λεφτά, ώστε τον αφήσατε να φύγει? Ω Θεέ μου, έπρεπε να τρέξετε, έπρεπε να τον προφτάσετε». «Όχι, Λίζ, καλύτερα που δεν έτρεξα», είπε ο Αλιώσα και σηκώθηκε και βημάτισε σκεφτικό στο δωμάτιο. «Πώς είναι καλύτερα? Μα γιατί είναι καλύτερα? Τώρα δεν έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Θα χαθούνε». «Δεν θα χαθούν, γιατί παρόλα αυτά θα αποκτήσουν τούτα τα 200 ρούβλια. Όπως και να είναι, αύριο θα τα πάρει. Αύριο πια σίγουρα θα τα πάρει», πρόφτασε ο Αλιώσα, καθώς έκοβε βόλτες σκεφτικός. «Γιατί πρέπει να ξέρετε, Λίζ», συνέχισε σταματώντας άξαφνα μπροστά της, «πως έκανα ο ίδιος ένα λάθος, μα και το λάθος καλύτερα που έγινε τελικά». «Ποιο λάθος? Μιλήστε μου. Και γιατί είναι καλύτερα? Πείτε μου». «Να γιατί. Αυτός ο άνθρωπος είναι δειλός και με αδύνατο χαρακτήρα. Είναι πολύ βασανισμένος και πολύ καλόκαρδος. Όλη την ώρα τώρα να τη σκέφτομαι. Για ποιο λόγο πειράχτηκε έτσι ξαφνικά και ποδοπάτησε τα χρήματα? Γιατί σας βεβαιώνω πως ως την τελευταία στιγμή δεν το ήξερε πως θα τα ποδοπατήσει. Νομίζω λοιπόν πως ήταν πολλές οι αιτίες που του κακοφάνηκαν όλα αυτά. Μα και ούτε μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην κατάσταση που βρισκόνταν. Και πρώτα-πρώτα πειράχτηκε γιατί χάρηκε υπερβολικά και δεν μου το έκρυψε. Αν χαιρότανε, μα όχι και πάρα πολύ, αν δεν το δείχνε, αν υποκρίνονταν όπως κάνουν άλλοι όταν έπαιρνε τα λεφτά, τότε θα μπορούσε ακόμα να το υποφέρει και να το δεχτεί.
Όμως αυτός χάρηκε, χάρηκε πολύ, χάρηκε αληθινά. Και τούτο ακριβώς είναι που τον πείραξε. Αλής, αυτός είναι ειλικρινής και ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Μα σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό ακριβώς είναι κακό. Όλη την ώρα που μου μιλούσε η φωνή του ήταν τόσο αδύνατη και τα έλεγε τόσο βιαστικά, όλο χαχανίζοντας με ένα παράξενο γελάκι. Ή μάλλον έκλαιγε. Ναι, σωστά, έκλαιγε. Τόσο ενθουσιασμένος ήταν. Μου έλεγε και για τις κόρες του και για τη θέση που θα του δώσουν σε μια άλλη πολιτεία. Και μόλις μου άνοιξε την καρδιά του, ντράπηκε ξαφνικά, γιατί μου την άνοιξε και απογυμνώθηκε έτσι, μπροστά μου. Τότε ακριβώς και με αντιπάθησε. Και είναι από τους πιο ντροπαλούς φτωχούς. Μα το κυριότερο, πειράχτηκε, γιατί πολύ γρήγορα με έκανε φίλο του. Πολύ γρήγορα με θεώρησε δικό του άνθρωπο. Ενώ τώρα αγρίευε μαζί μου. Προσπαθούσε να με φοβήσει. Μόλις είδε τα λεφτά, άρχισε να μ' αγκαλιάζει. Γιατί μ' αγκάλιαζε? Γιατί όλο μ' αγκάλιαζε και με τα δυο του χέρια? Η ταπείνωση που ένιωσε θα ήταν σίγουρα αυτής της μορφής. Και εκείνη ακριβώς την ώρα έκανε κι εγώ ένα πολύ σοβαρό λάθος. Μου ήρθε να του πω ξαφνικά πως αν τα λεφτά δεν του φτάνουν για να μεταφερθεί στην άλλη πολιτεία, θα του τα δώσω όλα εγώ, θα του δώσω όσα χρειάζεται. Αυτό λοιπόν τον έκανε να απορρίσει. Γιατί δηλαδή προθυμοποιήθηκα να τον βοηθήσω? Ξέρετε, Λις, είναι ανυπόφορο για έναν προσβεβλημένο άνθρωπο όταν όλοι βαλθούν να του κάνουν τον ευεργέτη. Αυτό το έχω ακούσει. Ο Στάρετς μου το έλεγε. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, μα το είδα συχνά. Το είδα κι εγώ ο ίδιος. Μα κι εγώ το ίδιο ακριβώς αισθάνομαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το κυριότερο είναι που αν και δεν το ήξερε έως την τελευταία στιγμή πως θα ποδοπατήσει τα χαρτονομίσματα, όμως το προαισθανόταν. Αυτό πια είναι σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος. Γιατί το προαισθανόταν. Κι όμως, αν και όλα αυτά είναι πολύ άσχημα, πάλι καλύτερα που ήρθαν έτσι. Νομίζω μάλιστα πως ούτε καν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα? Ξεφώνησε η Λις, κοιτάζοντάς τον με μεγάλη απορία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Εντελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (2) 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη

χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρήνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας

παραγγέλω. Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο Δημιουργός και Κύριος του Σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας. Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε, καθόλου δεν αγωνιζόμαστε, καμιάν εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το καταντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και βεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας. Κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία. Κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου. Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας. Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου. Αλλά μήπως δεν είναι και περισσότερο μάλιστα ο αντίθετος βίος σας. Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι. Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα, πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα. Γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις ο τάδε είναι πανούργος ή μοχθηρός ή απατεώνας, εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος. Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού, και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου, σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ, που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη, δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν, λέει, με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω. Σε διψάει η ψυχή μου, όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετοί για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή όταν χάνουμε χρήματα ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας. Η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους. Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου. Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά, ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του. Το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του. Το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του. Το να χλεβάζεται και να συγχωρεί, όπως ο Χριστός, τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε. Γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα. Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία.

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

0: τότε μόνο πρέπει να μείνει.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Για τα προφορικά σας μηνύματα από το πρωί, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά δαστοιχεία, papakiyahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο παπάς, και συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα. Έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί. Συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο. Ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό αν το καλοεξετάσουμε δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία. Αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί,

Χρειάζεται κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό, λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση. Η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτον, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερον, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων.

Προσελκύστε τους αδελφούς μας στην εκκλησία. Προτρέψτε τους πλανημένους. Συμβουλέψτε τους όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με έργα. Κι αν ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την ιερή σύναξη, δείχνοντας τους απόντες τι κέρδος που αποκόμισες από τον ναό. Αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από τον ναό, σαν από τα ιερά άδυτα, σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Αν έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτε στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημία και θα τρέξουν γρήγορα στην εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα αιώνια ανήκει η δόξα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας Άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό και αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

εάν τηρείτε κανονικά την νηστεία, να μην υπερηφανεύεστε. Αν όμως υπερηφανεύεστε γι' αυτό, είναι προτιμότερο να τρώτε κρέας, διότι περισσότερο συμφέρει τον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να υπερηφανεύεται και να συμπεριφέρεται αλαζονικά. Αβάς Ισίδωρος.

Είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς τον Ιησού στην καρδιά του παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με συνεχή προσευχή. Δηλαδή όπως ακριβώς ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη και χαρά και ειρήνη και καλοσύνη και αγαθοσύνη, έτσι να γίνει. Κατά χάρη και ο αναγεννημένος χριστιανικά άνθρωπος. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξέ τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανέναν άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

τότε θα καταλάβεις ότι απαλλάχθηκες από αυτή τη βρωμιά, δηλαδή τη μνησικακία. Όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τραπέζι, αλλά τότε μόνο όταν μάθεις ότι του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονέσεις και κλάψεις σαν να επρόκειτο για τον εαυτό σου. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

να επεξεργάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη. Κι έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό, γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πολύ ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα, και όποιος ανεβαίνει σε αυτό τσακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

αγώνας για την πνευματική πρόοδο δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της εφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του Σταυρού. Γιατί σηκώνοντας το πνευματικό Σταυρό μας, το Σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Με κάθε θλίψη», λέει κάποιος Άγιος, «ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλία και τους αλίες από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με τα αλλιευτικά σκάφη, με τα εργαλεία, τα αλλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες θα μας απασχολήσουν στην σημερινή μας εκπομπή. Θα προβούμε σε μία ανάλυση των μέσων που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη αλλιεία, στα αλλιευτικά σκάφη και στην χρήση των αλλιευτικών εργαλείων ειδικά στη χώρα μας. Σε μια επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε και στην σύγχρονη αλλιεία σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε σκάφη, λέμβους, βάρκες, μέχρι και μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλλιεία. Έχουμε εργαλεία σειρώμενα δίκτυα, μηχανότρατα ή κυκλικά με την βοήθεια έντονου φωτισμού, γρυγρή, σειρώμενα δίχτυα από ξηρά, οι επωνομαζόμενοι πεζότρατα, σιρτή. Έχουμε όμως και την αλλιεία από ξηρά με το καλάμι ή καθετή, πεζόβολο, δολώματα. Ασχοληθήκαμε με αυτά στην ερασιτεχνική αλλιεία. Το καλάμι κατέχει πρώτη στη θέση στην ερασιτεχνική αλλιεία. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον λέκτορα του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκληρα, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Χαίρετε κύριε Τσίκληρα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι το να περιγράψει ένα αλλιευτικό σκάφος και ένα εργαλείο
0: δεν είναι εύκολο, κύριε Τσίκληρα.
1: Δεν είναι εύκολο ραδιοφωνικά. Είναι δύσκολο ακόμα και στην αίθουσα διδασκαλίας με τους φοιτητές. Είναι ένα μάθημα που η αλλιευτική τεχνολογία που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο που πρέπει να γίνεται στο λιμάνι. Πρέπει να γίνεται κοντά στα καΐκια και κοντά στους αράδες.
0: Γι' αυτό το μάθημα αυτό γίνεται κοντά στα καΐκια, όπως είπατε εσείς, και στους ψαράδες, στις μαρίνες.
1: Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να πραγματοποιούμε εκδρομές με τους φοιτητές στην Ιχθυόσκαλα, στα καΐκια, και να μιλάνε οι ίδιοι με τους ψαράδες, να βλέπουν τα αλλιευτικά εργαλεία και τα σκάφη από κοντά για να μπορούν να τα ξεχωρίζουν. Όσο το δυνατόν περισσότερες επισκέψεις κάνουμε.
0: Είναι δύσκολο όντως να περιγραφούν ραδιοφωνικώς όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά παρόλα αυτά τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο, έχει δίκιο.
0: Εξάλλου η εικόνα έχει δύναμη, τι να κάνουμε.
1: Η εικόνα, ναι, ειδικά σε αυτό το θέμα.
0: Στο θέμα των εργαλείων. Ακούσατε λίγο την εισαγωγή, είναι κάποια από τα θέματα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στις δύο αυτές εκπομπές που θα είμαστε μαζί και ως ειδικός, κύριε Τσίκληρα. Πώς χωρίζονται τα αλλιευτικά σκάφη, να πιάσουμε αυτό το κομμάτι?
1: Να πιάσουμε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Να σας πω ότι καλά τα είπατε στην εισαγωγή, ότι εμείς σήμερα θα συζητήσουμε μόνο για τα επαγγελματικά αλλιευτικά εργαλεία. Καλύψατε σε προηγούμενη εκπομπή τα ερασιτεχνικά εργαλεία, τα οποία είναι και πιο φιλικά προς το περιβάλλον και προς τα αλλιεύματα. Θα το δούμε και αυτό στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι στις ελληνικές θάλασσες δραστηριοποιείται μεγάλος αλλιευτικός στόλος. Υπάρχουν περίπου 18 με 20 χιλιάδες αλλιευτικά σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούν πληθώρα αλλιευτικών εργαλείων, τα οποία με τη σειρά τους στοχεύουν σε πολλά και διαφορετικά είδη. Θα είπατε προφανώς και στην εκπομπή που είχατε την περασμένη εβδομάδα με τους εκπροσώπους της μέσης και της παράκτειας αλλίας, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο γενικές κατηγορίες, στην καθομιλουμένη όμως, γιατί σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της πρώην Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
0: Και είναι και ο βασικός διαχωρισμός, κύριε Τσίκληρα, να το τονίσουμε.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την μέση αλλιεία και την παράκτια αλλιεία παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν.
1: Φυσικά, έχετε δίκιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όμως, τα αλλιευτικά σκάφη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι τα γρυγροί και οι μηχανότρατες, δηλαδή η μέση αλλιεία, ξεχωριστά καταγράφονται. Μετά είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούν το εργαλείο βιτζότρατα και μετά είναι τα λοιπά παράκτια σκάφη που χρησιμοποιούν διάφορα αλλιευτικά εργαλεία. Αυτές είναι η βασική κατηγοριοποίηση που γίνεται επισήμως από τα στοιχεία της Ελλάδος. Τώρα, οι μηχανότρατες ανήκουν στη μέση αλλιεία, είναι, η Μέση Αλία πρέπει να σας πω ότι έχει σχετικά περιορισμένο αριθμό σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, περίπου 500 είναι τα σκάφη τους, ενώ τα παράκτια είναι περίπου 18.000. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Οι μηχανότρατες είναι αυτά τα σκάφη που χρησιμοποιούν το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού. Προσοχή να μην γίνει σύγχυση του σκάφους με το αλιευτικό εργαλείο. Πολλές φορές στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τον όρο μηχανότρατα και για το αλιευτικό εργαλείο, αλλά το εργαλείο λέγεται τράτα βυθού. Οι μηχανότρατες είναι αυτά τα καΐκια που λένε οι παλιοί ψαράδες ανεμότρατες, γιατί παλιά χρησιμοποιούσαν πανιά για να κινηθούν και να ψαρέψουν. Αυτά είναι λοιπόν τα σκάφη που θα δει κάποιος αυτή τη στιγμή ανενεργά στα λιμάνια. Και αυτό γιατί η Αλία με μηχανότρατα απαγορεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα η μηχανότρατα ψαρεύει από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Μαΐου κάθε χρόνο, συνεχώς νυχθημερών. Μπορεί να ψαρεύει δηλαδή πρακτικά όλη αυτή την περίοδο ένα σκάφος. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κλειστοί κόλποι, στους οποίους απαγορεύεται τελώς η Αλία με μηχανότρατα και τράτα βυθού. Υπάρχουν κάποιοι κόλποι όπως ο κόλπος Καβάλης και Αλεξανδρούπολης που απαγορεύεται το Μάιο. Υπάρχουν κάποιοι τοπικοί περιορισμοί σε εκβολές ποταμών, σε μικρά βάθη και στην παράκτια ζώνη. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκάφη που είναι κυρίως σιδερένια, ενώ παλιότερα ήταν και ξύλινα. Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ξύλινα, ειδικά στα λιμάνια της Βορείου Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτά που θα δει κάποιος κάτι μεγάλα σιδερένια σκάφη με ένα χαρακτηριστικό πι σαν γέφυρα στο πίσω μέρος τους. Είναι αυτά που θα δει κάποιος. Αν πάει σε ένα λιμάνι σήμερα, ανενεργά, γιατί δεν δουλεύουν. Σε αυτά απασχολούνται 4-5 άτομα αλλής που είναι συνήθως μισοί Έλληνες, μισοί Αιγύπτιοι.
0: Κυρίως Αιγύπτιοι τα τελευταία χρόνια.
1: Στις μηχανότρατες δουλεύουν περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με τα γρήγορα που θα σας πω παρακάτω, ότι σχεδόν αποκλειστικά εργάζονται Αιγύπτιοι ψαράδες.
0: Στις μηχανότρατες έχουμε Έλληνες. Στα γρηγρή είναι η αλλοδαπή περισσότερο.
1: Στα γρηγρή είναι περισσότεροι Αιγύπτιοι. Δηλαδή στα 12 άτομα ή 10 μπορεί να είναι Αιγύπτιοι. Ενώ στις μηχανότρατες στα 5-6 άτομα, 4-5 αναλόγως με το σκάφος που δουλεύουν, είναι μισή-μισή. Είναι μοιρασμένοι. Γιατί θέλει μια μεγαλύτερη τεχνική, θέλει μια εμπειρία σαν ψαράς για να δουλέψει μηχανότρατα. Ενώ το γρηγρή ουσιαστικά μαζεύουν το εργαλείο πάνω και ξεψαρίζουν. Δεν κάνουν κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Όχι ότι δεν γνωρίζουν βέβαια και οι Αιγύπτιοι τη δουλειά, τη γνωρίζουν.
0: Αυτός είναι δηλαδή ο διαχωρισμός που μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει, κύριε Τσίκληρα, τη μηχανότρατα από το γρηγρή.
1: Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το πι που υπάρχει πίσω στις μηχανότρατες και οι πόρτες, κάτι, οι μεγάλες σιδερένιες κατασκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να σύρουν το αλιευτικό εργαλείο στο βυθό και να συλλέξουν, να οδηγήσουν τα αποθέματα στο δίχτυ, ας πούμε, σε εισαγωγικά τη λέξη, γιατί δεν είναι δίχτυ αυτό. Είναι, αποτελείται από δίχτυο τμήμα, αλλά δεν είναι δίχτυ το ηλεκτρικό εργαλείο, δίχτυα λέγονται άλλα. Να συλλέξουν τα αποθέματα μέσα στο δίχτυ. Τα γρηγρή, από την άλλη, είναι τα σκάφη που υπάρχουν τώρα, δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή στα λιμάνια. Είναι συνήθως ξύλινα σκάφη αυτά. Έχουν αρκετό κόσμο πάνω, σας είπα κυρίως Αιγύπτιους. Αυτά έχουν χαρακτηριστικά βίντσια στη μία πλευρά. Τα βίντσια αυτά χρησιμοποιούνται για να φέρουν κοντά το αλιευτικό εργαλείο στο σκάφος και να ξεψαρίσουν οι ψαράδες. Επίσης, τα γρηγρή ξεχωρίζουν γιατί επειδή βγαίνουν κάθε απόγευμα και γυρίζουν το βράδυ, έχουν κάτι τελάρα από φελιζόλ πάνω τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και παγολεκάνες, μέσα στις οποίες μαζεύουν τα ψάρια. Δηλαδή, αν κάποιος κατέβει τώρα στο λιμάνι, σε ένα λιμάνι, θα δει τα γρηγρή με ένα καφέ δίχτυ, το οποίο συνήθως το καθαρίζουν αυτή την ώρα λίγο πριν βγουν να ψαρέψουν, και τα δύο χαρακτηριστικά βίντσια στη μία πλευρά του σκάφους.
0: Και είπατε, κύριε Τσίκληρα, ότι η μηχανότρατα, ναι, σταματά να ψαρεύει από 1η Οκτωβρίου.
1: Σταματά από 1η Ιουνίου.
0: Από 1η
1: Ιουνίου.
0: Από 1η Ιουνίου. Έως 30 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο πράγμα. 1η Οκτωβρίου έως 30 Μαΐου.
1: Ναι, δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Αντίθετα, τα γρηγρή αλλιεύουν από 1η Μαρτίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Δηλαδή το χειμώνα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και το μισό Δεκέμβρη δεν δουλεύουν. Δεν
0: από 1η Μαρτίου είπατε μέχρι.
1: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτος δουλεύουν, ψαρεύουν. Ενώ επίσης δεν ψαρεύουν 2 ημέρες πριν κατά τη διάρκεια και 2 ημέρες μετά την Πανσέληνο.
0: Και αυτό γιατί, κύριε Τσίκληρα?
1: Αυτό γίνεται διότι τα γρηγρή νύχτας, γιατί υπάρχουν τα γρηγρή μέρες, τα πούμε παρακάτω στις διαφοροποιήσεις των αλλιευτικών εργαλείων, αλλιεύουν με τη βοήθεια τεχνητού φωτός. Δηλαδή, ρίχνουν κάποιες λάμπες στη θάλασσα, τα ρομπότ όπως τα λένε οι ψαράδες, με ισχυρό φωτισμό. Υπάρχουν κάποια ψάρια, τα μικρά πελαγικά ψάρια όπως η σαρδέλα και ο γάβρος, που έχουν μια ιδιότητα του θετικού φωτοτακτισμού, δηλαδή προσελκύονται από το έντονο τεχνητό φως. Και έτσι ψαρεύονται. Προσελκύονται δηλαδή στη μέση περίπου στη θάλασσα, σε ένα σημείο προσελκύονται τα ψάρια και πηγαίνει το γρηγρί και γύρω γύρω ρίχνει το αλλιευτικό εργαλείο και μαζεύει τα ψάρια. Την ημέρα της Πανσελίνου, επειδή υπάρχει άπλητο φως φυσικό από το φεγγάρι, τα ψάρια δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο τεχνητό φως από το αλλιευτικό εργαλείο. Και γι' αυτό τον λόγο δεν ψαρεύουν.
0: Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή κατά την ημέρα αυτή.
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα για τους ψαράδες. Αυτό είναι καλό για τα αποθέματα, γιατί όσο λιγότερο ψαρεύονται, τόσο περισσότερα θα έχουμε. Το φαινόμενο αυτό, αυτή η διαδικασία μάλλον της μη αλίας των 5 ημερών λέγεται μπαϊντός. Έτσι το λένε οι ψαράδες. Αν ακούσει δηλαδή κάποιος ακροατής, δεν έχουμε σαρδέλα να σερβίρουμε σήμερα σε μια ταβέρνα γιατί έχει μπαϊντός, σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και ότι καλό είναι... ότι ευθύνεται το λόγο Πανσελίνου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Πανσέλινα, δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά, δεν ψαρεύουν τα γρηγρή. Οπότε μια σαρδέλα, αν κάποιος πάει στην ταβέρνα και φάει σαρδέλα μία μέρα μετά την Πανσέλινα, θα είναι σαρδέλα τριών ημερών. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Άρα μπαγιάτικη.
1: Άρα μπαγιάτικη. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Κύριε Τσίκληρα, ναι. Με τι εργαλεία ψαρεύει το κάθε σκάφος και τι πιάνει το κάθε εργαλείο?
1: Ναι, είπα και πριν.
0: Είπατε κάποια πράγματα, τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Η μηχανότατα ψαρεύει με το αλλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού και στοχεύει κυρίως σε βενθικά και βενθοπελαγικά ψάρια. Τα βενθικά είναι αυτά που έχουν προσαρμοστεί για να ζουν πάνω στο βυθό. Τα βενθοπελαγικά είναι αυτά που, τον οποίο ο κύκλος ζωής σχετίζεται με το βυθό. Δηλαδή μπορεί να τρέφονται πάνω στο βυθό, αλλά να ζουν κάποια μέτρα πάνω από τον πυθμένα. Σε αυτά τα εργαλεία στοχεύει η τράτα βυθού. Σε αυτά τα αλλιεύματα. Τέτοια είναι ο μπακαλιάρος, η κουτσομούρα, το μπαρμπούνι, το προσφυγάκι, ορισμένα καρκινοειδή όπως είναι η γαρίδα, ο αστακός και η καραβίδα. Και αυτά είναι τα κυριότερα αλλιεύματα της τράτας βυθού στην Ελλάδα. Η οποία βέβαια, επειδή λόγω της φύσης της αλλίας του αλλιευτικού αυτού εργαλείου, συλλέγει πάρα πολλά ανεξαιρέτως ό,τι βρίσκεται κοντά ή πάνω στον πυθμένα. Από την άλλη, τα γρηγρή στοχεύουν σε αυτά τα ψάρια που βρίσκονται στην πελαγική ζώνη, δηλαδή εσφαλμένα τα λέμε αφρόψαρα. Αφρόψαρο στις ελληνικές θάλασσες είναι μόνο η ζαργάνα που ζει πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Κατά τα άλλα, τα μικρά πελαγικά είναι η σαρδέλα, ο γάβρος, το σκουμπρί, ο κολλιός, τα σαφρίδια και μερικές φορές και η γόπα. Αυτά είναι τα κυριότερα αλλιεύματα του γρηγρή νύχτας. Προσοχή, γιατί υπάρχει και το γρηγρή ημέρας. Είναι ένα εργαλείο με διαφορετικά χαρακτηριστικά που δεν χρησιμοποιεί τεχνητό φως και ψαρεύει πάλι κάποια ψάρια που σχηματίζουν κοπάδια, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, οι βιτζότρατα, αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε λίγο στα παράκτια εργαλεία. Έτσι μπορούμε να κλείσουμε το θέμα εδώ με τα γρηγρή και τις μηχανότρατες.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είπα ότι το γρηγρή και το αλλιευτικό εργαλείο και το σκάφος λέγεται γρηγρή, είναι τουρκική λέξη από το γύρω-γύρω. Γύρ-γύρ λέγεται στα τουρκικά.
0: Από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ε.
1: Μπράβο. Και εξαιτίας των προσφύγων τότε έχουμε και πάρα πολλά καινούργια αλλιευτικά εργαλεία και νέες μεθόδους που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας και από τον Πόντο.
0: Να συνεχίσουμε κάνοντας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αφού είπαμε για τα εργαλεία της μηχανότρατας και του γρηγρή.

0: Κύριε Τσίκλυρα, μιλήσαμε για τα εργαλεία της μηχανότρατας και για το γρυγκρί. Να περάσουμε στα παράκτια σκάφη και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτά.
1: Ναι, πάλι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής αρχής, τα παράκτια σκάφη, αυτά που δεν ανοίγουν δηλαδή στη μέση αλία, χωρίζονται σε αυτά που χρησιμοποιούν τις βιτζότρατες. Το αληφτικό εργαλείο βιτζότρατα, που είναι αυτό που είπατε στην εισαγωγή, η πεζότρατα που σέρνεται από την ακτή, είναι μεταξέλιξη αυτού του αληφτικού εργαλείου και σέρνεται από το σκάφος. Προσοχή εδώ, μια διαφοροποίηση που είναι πολύ σημαντική, ότι στις μηχανότρατες το σειρώμενο αληφτικό εργαλείο τράτα βυθού σέρνεται με την κίνηση του σκάφους. Δηλαδή κινείται το σκάφος, σέρνεται και το αληφτικό εργαλείο, δηλαδή τραβιέται από πίσω.
0: Η μηχανότρατα.
1: Όταν κινείται, σέρνει την τράτα βυθού.
0: Και αυτό είναι, κύριε Τσίκλυρα, που λένε κάποιοι ότι είναι κακό για το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Είναι ότι δημιουργεί προβλήματα.
1: Όταν
0: το γεγονός αυτό.
1: Όταν παράνομα, δημιουργεί προβλήματα. Θα επανέλθουμε γι' αυτό το θέμα στο τέλος. Η διαφορά τώρα της βιτζότρατας από την τράτα βυθού είναι ότι στη μένη βιτζότρατα, στη μένη τράτα βυθού, το εργαλείο σέρνεται με την κίνηση του σκάφους, στη δε βιτζότρατα έλκεται ενώ το σκάφος είναι ακίνητο από τα βίντσια. Δηλαδή δεν είναι και τα δύο ακριβώς σειρώμενα εργαλεία. Και η βιτζότρατα είναι ένα αληφτικό εργαλείο που έχει καταργηθεί από το 2006, χρησιμοποιείται με παράταση αυτής της απαγόρευσης στις ελληνικές θάλασσες, μέχρι νομίζω φέτος που είναι και η τελευταία χρονιά που χρησιμοποιήθηκε. Λοιπόν, το εργαλείο αυτό πιάνει, χρησιμοποιείται κυρίως στην Νότιο Ελλάδα και πιάνει γόπα, μαρίδα, σαρδέλα και μερικά άλλα είδη, κυρίως αυτά όμως. Ενώ η δεύτερη υποκατηγορία των παράκτιων είναι τα λοιπά παράκτια σκάφη, που χρησιμοποιούν πάρα πολλά και διαφορετικά αληφτικά εργαλεία και χαρακτηρίζονται ανάλογα με το αληφτικό εργαλείο που χρησιμοποιούν. Δηλαδή υπάρχουν τα διχτυάρικα, μπορεί να χρησιμοποιούν απλά δίχτυα ή μανωμένα ή συνδυασμούς των παραπάνω. Υπάρχουν αυτά που χρησιμοποιούν παγίδες, αυτά που χρησιμοποιούν παραγάδια και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες και επειδή είναι και πάρα πολλά τα αληφτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν τα λοιπά παράκτια σκάφη, γι' αυτό το λόγο πιάνουν και πάρα πολύ διαφορετικά, πολλά και διαφορετικά είδη ψαριών.
0: Όπως?
1: Σχεδόν τα πάντα. Ό,τι περισσεύει, ακόμα και σαρδέλα και γάβρο, που πιάνουν κυρίως τα γρυγρή σε πολύ μεγάλες ποσότητες, έχουμε καταγραφές δημοσιευμένες ότι υπάρχουν και στα λοιπά παράκτια σκάφη τέτοια αλεύματα. Γόπες, κέφαλους, μαρίδες, τα μεγάλα και ακριβά ψάρια, συναγρίδες, φαγκριά, ροφή. Θα πω αυτά παρακάτω τώρα που θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα αληφτικά εργαλεία. Ενώ κλείσαμε, ας πούμε, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα το θέμα με τα σκάφη.
0: Να περάσουμε στα,
1: στα
0: εργαλεία που χρησιμοποιούν τα σκάφη.
1: Είπαμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε να τα πούμε έτσι αναλυτικά.
1: Ναι. Παγκοσμίως υπάρχει ένας διαχωρισμός των αληφτικών εργαλείων και μία ομαδοποίηση. Ο διαχωρισμός σχετίζεται με το αν το εργαλείο κινείται για να πιάσει το ψάρι ή αν το ψάρι κινείται για να πιαστεί στο αληφτικό εργαλείο. Έτσι έχουμε τα παθητικά και τα ενεργητικά αληφτικά εργαλεία. Στα παθητικά, η σύλληψη των οργανισμών βασίζεται στην κίνηση του οργανισμού προς το εργαλείο. Δηλαδή, στις παγίδες καρκινοειδών υπάρχει κάποιο δόλωμα μέσα, μπαίνει μέσα η καραβίδα και πιάνεται. Αυτό είναι ένα παθητικό αληφτικό εργαλείο. Στα ενεργητικά, η σύλληψη των οργανισμών βασίζεται στην κίνηση του εργαλείου προς τους οργανισμούς. Όπως είναι το παράδειγμα που είπαμε για τις τράτες βυθού πιο πριν. Κινείται το αληφτικό εργαλείο και ό,τι βρει μπροστά του, το πιάνει. Αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες ως προς τη σύλληψη των οργανισμών. Μερικά παθητικά εργαλεία, αυτά τα οποία δηλαδή είναι σταθεροποιημένα στο βυθό, πολλές φορές τα λέμε και στατικά, κάποια δίχτυα. Ωστόσο υπάρχουν παθητικά εργαλεία τα οποία κινούνται. Είναι κάποια παρασυρώμενα αφρόδειχτα τα οποία κινούνται, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιούνται, απαγορεύονται, αλλά αυτά τα παρασυρώμενα αφρόδειχτα κινούνται, ωστόσο ο οργανισμός πιάνεται με την κίνηση του οργανισμού προς το δίχτυ. Αυτό για να μην υπάρχει παρερμηνία σε σχέση με τις δύο αυτές κατηγορίες. Τώρα, τα αληφτικά εργαλεία παγκοσμίως έχουν ομαδοποιηθεί σε κάποιες κατηγορίες. Υπάρχει ένας μια πρότυπη στατιστική ταξινόμηση των αλλιευτικών εργαλείων, η οποία έχει υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, το FAO, που είναι υπεύθυνος για την αλλία και τις ραδοκαλλιέργειες παγκοσμίως. Δηλαδή μαζεύει όλα τα δεδομένα αλλίας και ραδοκαλλιεργειών, αλλιευτικών εργαλείων, τρόπων αλλίας, αλλίων κτλ. Κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία, τα πάντα. Έτσι, με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση του FAO, τα αλλιευτικά εργαλεία ομαδοποιούνται σε 12 κατηγορίες. Θα τις αναφέρω επιγραμματικά και θα σας πω ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και περίπου τι ψαρεύει κάθε μία. Είναι τα κυκλικά δικτυωτά εργαλεία. Είναι, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δηλαδή τα αγριγρίς στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία κυκλώνουν το κοπάδι το οποίο έχουν εντοπίσει πιο πριν με κάποιες μεθόδους, με ηχοπολιστικά συστήματα, δηλαδή τα sonars. Είναι η γρίπη. Στην κατηγορία αυτή αυτά είναι τα εργαλεία που έλκονται, είτε από την ακτή, είτε από σκάφος, όπως η πετζότρατα και η βιτζότρατα. Είναι τα σειρώμενα δικτυωτά εργαλεία, όπως είναι η τράτα βυθού. Είναι οι δράγκες, που είναι και αυτό σειρώμενο εργαλείο, αλλά είναι σταθερό, έχει κάποιον, δεν είναι δικτυωτό δηλαδή. Είναι τα δίχτυα που ανασηκώνονται και αυτά που ρύπτονται. Τα δίχτυα που ρύπτονται είναι το πεζόβολο που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Τα δίχτυα που ανασηκώνονται δεν τα έχουμε στις ελληνικές θάλασσες, δεν τα χρησιμοποιούμε. Είναι τα βραχιόδιχτα, είναι αυτά τα δίχτυα που ξέρουμε όλοι, που χρησιμοποιούν κυρίως οι παράκτη, στα οποία.
0: Τα κλασικά δίχτυα.
1: Τα κλασικά δίχτυα που χωρίζονται και αυτά σε κάποιες κατηγορίες, θα σας πω μετά ποιες είναι. Είναι οι παγίδες, όλοι οι τύποι παγίδων, οι παγίδες για καρκινοειδή, η βολκή, τα ταούλια, όλα αυτά ανήκουν σε μια κατηγορία παγίδων, θα πούμε και για αυτά. Είναι τα αγκιστρωτά εργαλεία, που περιλαμβάνουν την καθετή και το καλάμι που αναφέρατε στην εισαγωγή σας από τα αεραστεχνικά, αλλά και τα παραγάδια, το πιο σημαντικό αγκιστρωτό επαγγελματικό εργαλείο. Υπάρχουν τα εργαλεία αυτά που αρπάζουν και τραυματίζουν. Δεν έχουμε τέτοια στις ελληνικές θάλασσες. Ανήκει το καμάκι εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, ή το καμάκι της φαλαινόμενης τέτοια στις ελληνικές θάλασσες. Ανήκει το καμάκι εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, ή το καμάκι της φαλαινοφυρίας, σε αυτή την περίπτωση.

0: ασχολούνται από ένα φύλλο δίχτυου, είναι μονό το δίχτυ, στο οποίο τα ψάρια πιάνονται με διάφορους τρόπους, αλλά κυρίως πιάνονται από τα βράχια, και γι' αυτό και ο όρος ο αγγλικός είναι gillnets, gill είναι το βράχι, άρα βραχιόδιχτα, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, αποτελούνται δηλαδή από ένα φύλλο δίχτυου. Αυτά πιάνουν πάρα πολλά ψάρια. Εδώ έχω μια λίστα με περίπου 20 είδη. Γόπα, συναγρίτα, αργό, στροφό, μουρμούρα, βακαλιάρο, πρεσκανδρίτσα, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, λιθρίνη, φαγκρή, πάρα πολλά είδη πιάνονται από τα απλά δίχτυα. Κατά περίπτωση δηλαδή, ο ψαράς, ανάλογα με το επιθυμητό αλίευμα που θέλει να στοχεύσει, ρίχνει και διαφορετικά δίχτυα με διαφορετικό άνοιγμα ματιού. Το χαρακτηριστικό δηλαδή που διαχωρίζει τα δίχτυα μέσα σε αυτή την κατηγορία στα απλά είναι το άνοιγμα ματιού, δηλαδή το πόσο μεγάλο είναι στη διαγώνιο το άνοιγμα αυτό που βλέπουμε του δίχτυου. Η επόμενη κατηγορία είναι τα μανωμένα, που αποτελούνται από τρία παράλληλα τοποθετημένα φύλλα δίχτυου. Ενώ στα απλά είχαμε ένα φύλλο, σε αυτό έχουμε άλλα δύο. Υπάρχει το εσωτερικό φύλλο, το οποίο είναι συνήθως πυκνότερο, και κατέρωθεν αυτού υπάρχουν δύο όμοια φύλλα δίχτυου που έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα ματιού. Και όλα αυτά τα δίχτυα αρματώνονται και ποντίζονται μαζί στη θάλασσα. Και εδώ πιάνονται τα ψάρια με τρεις-τέσσερις διαφορετικούς τρόπους σε αυτή την περίπτωση. Με τα μανωμένα μπορεί να πιάσει και σουπιές, γαρίδες, αστακούς, συναγρίδες, μπαρμπούνια, κουτσομούρες, γλώσσες, λιθρίνια και αρκετά άλλα είδη. Είναι δηλαδή με τα δίχτυα πιάνονται πολλά και καλά είδη πρώτης ποιότητας στα ψάρια.
1: Είναι δηλαδή πλέγματα μονόφυλλα ή δίφυλλα ή τρίφυλλα.
0: Πλέγματα μονόφυλλα ή τρίφυλλα.
1: Α, μονόφυλλα ή τρίφυλλα, ναι. Δίφυλλα όχι.
0: Όχι. Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί συνδυασμοί μανωμένων και απλαδιών. Υπάρχουν τα καρτέρια, τα κλαμπανόδιχτα, τα καλαμωτά, η κουλούρα. Όλα αυτά είναι διαφορετικοί συνδυασμοί. Τοποθετούνται δηλαδή είτε κατά μήκος είτε καθ' ύψος διαφορετικά δίχτυα, είτε μανωμένα είτε απλάδια, με σκοπό να ψαρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά είδη. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία έχουν την ικανότητα να πηδούν έξω από τη θάλασσα και να ξεπερνάνε το δίχτυ, κάνοντας ας πούμε ένα άλμα εις ύψος, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τα καλαμωτά, που είναι, αυτά τα είδη είναι κυρίως είδη κεφάλων, τα πέντε είδη των κεφαλαιοειδών που έχουμε σε ελληνικές θάλασσες, 7 είναι στην πραγματικότητα, 5 είναι τα κοινά, και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται ένα δίχτυ κάθετο και ένα δίχτυ οριζόντιο με καλάμια, το οποίο εφάρτεται στην επιφάνεια της θάλασσας.
1: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνομιλούμε με τον λέκτορα του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τον Βόλο, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκληρα. Είχαμε μείνει στα εργαλεία, κύριε Τσίκληρα, και στην χρησιμότητά τους ως προς την αλίευση.
0: Είχαμε μείνει σε ένα συνδυασμό δίχτυων.
1: Α, στα δίχτυα, ναι, βέβαια. Ναι. Που σας είπα ότι είναι μονόφυλλα, τρίφυλλα.
0: Τρίφυλλα και συνδυασμός ναι. Απλών και μανωμένων. Και είχαμε μιλήσει λίγο για τα καλαμωτά, που είναι συνδυασμός απλών και μανωμένων, για να πιάσουν τα ψάρια που έχουν την ικανότητα να υπερπηδούν τα δίχτυα καθ' ύψος.
1: Άρα το κάθε εργαλείο αλλιεύει κάποιο συγκεκριμένο είδος ψαριού, θα λέγαμε.
0: Ναι. Το κάθε εργαλείο το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο άνοιγμα ματιού και αρματοσιά, δηλαδή αριθμό πλωτήρων φελών που θα κρατήσουν το δίχτυ, θα του δώσουν μια πλευστότητα, και βαριδίων που θα του δώσουν ένα βάθος, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοχεύουν στην αλία κάποιου συγκεκριμένου είδους στόχου. Ωστόσο, πολλές φορές πιάνουν οι ψαράδες και ψάρια στα οποία δεν έχουν στοχεύσει. Αυτά λέγονται παραλιεύματα ή παρεπίπτωτα αλιεύματα. Είναι ψάρια τα οποία δεν αποτελούν στόχο των ψαράδων, αλλά πολλές φορές μπορεί να τους αποδώσουν πολύ καλύτερη τιμή στην ιχθυόσκαλα από ότι τα ψάρια για τα οποία πήγαν να ψαρέψουν αρχικά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη που πιάνονται

0: από ένα συγκεκριμένο αλλιευτικό εργαλείο. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η αλία στις ελληνικές θάλασσες είναι γενικά πολύ ειδική, δηλαδή πιάνονται πολλά ψάρια, πολλά διαφορετικά είδη στις ελληνικές θάλασσες, και ιδιαίτερα πολύ ειδικά είναι τα αλλιευτικά εργαλεία της Βιτζότρατας και της Τράτας Βυθού. Δηλαδή πιάνουν περισσότερα του ενός ή δύο ειδών. Αντίθετα, ολιγοειδικά, μονοειδικά, δεν σπάνια θα έχουμε στις ελληνικές θάλασσες κάποιο μονοειδικό εργαλείο, δηλαδή να στοχεύει και να πιάνει μόνο ένα είδος, να είναι δηλαδή τόσο επιλεκτικό ως προς το είδος. Τα υπόλοιπα λέγονται ολιγοειδικά, δηλαδή τα γρηγρή που μπορεί να πιάσουν κάποια 5, 6, 7 είδη στόχους, τα ονομάζουμε ολιγοειδικά εργαλεία. Να συνεχίσουμε με τα παραγάδια, τα οποία είναι τα κυριότερα αγκιστρωτά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στις ελληνικές θάλασσες επαγγελματικά. Να πω ότι τα παραγάδια τα χρησιμοποιούν και οι ερασιτέχνες, το οποίο δεν αρέσει καθόλου φυσικά στους παράκτες, στους ψαράδες, ενώ μέχρι πρότινος οι ερασιτέχνες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και δίχτυα. Εδώ και μερικά χρόνια έχει απαγορευτεί η αλία με δίχτυα από ερασιτέχνες ψαράδες. Ωστόσο, παραγάδια με κάποιο περιορισμό στον αριθμό των αγκιστριών και στην ποσότητα του αλιεύματος που θα εκφορτώσουν, που θα ψαρέψουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους ερασιτέχνες. Τώρα, τα παραγάδια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά που ψαρεύουν κοντά στην επιφάνεια και σε αυτά που ψαρεύουν κοντά στο βυθό. Τα μεν πρώτα τα ονομάζουμε αφροπαράγαδα και στοχεύουν κυρίως σε μεγάλα πελαγικά ψάρια όπως είναι ο ξυφίας, ο ερυθρός τόνος και άλλα τονοειδή, ενώ τα πάτοπαράγαδα ψαρεύουν κοντά ή πάνω στο βυθό και στοχεύουν σε μεγάλα βενθικά ή βενθοπελαγικά ή παραμυθικά είδη όπως είναι ο μπακαλιάρος, ο βλάχος, ο μαγιάτικο, η στήρα, η συναγρίδα και πολλά άλλα. Πιάνονται δηλαδή αρκετά είδη με τα πάτοπαράγαδα.
1: Τα μεγάλα ψάρια κυρίως.
0: Τα μεγάλα ψάρια, βέβαια, εκεί υπάρχει και ένας διαχωρισμός επιμέρους ανάλογα με το μέγεθος του αγκιστριού και της μάνας και του παράμαλου. Μάνα είναι το κεντρικό, η κεντρική πετονιά από την οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινούν τα παράμαλα, δηλαδή κομμάτια κάθετα σκηνιού που καταλήγουν σε ένα αγκίστρι, πετονιάς που καταλήγουν σε ένα αγκίστρι, ανάλογα δηλαδή με το μέγεθος, την απόσταση των παράμαλων, το μέγεθος του αγκιστριού, καθορίζεται και το τι ψάρια θα πιάσει ένα παραγάδι. Αυτό χωρίζεται και σε κάποιες κατηγορίες επιμέρους, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τώρα σημαντικό να μιλήσουμε για αυτά. Τα ψηλά, τα χοντρά και τα μέτζα, δηλαδή τα μεσαία. Έτσι, ανάλογα με το τι, με το μέγεθος του αγκιστίου, πιάνονται διαφορετικά είδη. Γενικώς πάντως με τα παραγάδια, ο ψαράς στοχεύει σε μεγάλα και ακριβά ψάρια. Και αυτά που σας ανέφερα για τα αφροπαράγαδα, ο ξυφίας και ο ερυθρός τόνος, είναι αυτή τη στιγμή ίσως τα πιο ακριβά και τα πιο απειλούμενα. Πολύ σημαντικό αυτό, ήδη παγκοσμίως. Ο τόνος είναι το νούμερο ένα απειλούμενο είδος παγκοσμίως.
1: Σε αυτά τα αφροπαράγαδα, ναι. Αυτά είναι αγκιστρωτά.
0: Ναι, είναι, καταλήγουν σε αγκίστρι. Είναι τα κυριότερα αγκιστρωτά εργαλεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι τα παραγάδια και τα αφροπαράγαδα.
1: Είναι αυτά που δένουν κάποια φελά για να επιπλέον, φελούς.
0: Είναι αυτά που μπορεί να δει κάποιος μέσα στα καΐκια, να είναι μέσα σε μεγάλες λεκάνες που έχουν στο χείλος τους ένα φελό όπου πάνω αγκιστρώνονται τα αγκίστρια γύρω γύρω. Κάτι μεγάλα καλάθια σαν μεγάλες λεκάνες που έχουν τα καΐκια και έχουν στο χείλο τους αγκιστρωμένα όλα τα αγκίστρια γύρω γύρω, τα οποία μπορεί να είναι και χιλιάδες τα αγκίστρια. Αυτά είναι τα παραγάδια.
1: Και έχουν και κάποια απόσταση μεταξύ τους.
0: Έχουν κάποια απόσταση τα παράμαλα μεταξύ τους. Δηλαδή οι κάθετες πετονιές που καταλήγουν στο αγκίστρι, περίπου στο μισό μέτρο 80 πόντους, ανάλογα βέβαια πάλι με το μέγεθος και το είδος στόχο, τα οποία δολώνονται αυτά πριν πέσουν στη θάλασσα. Δεν πάει το ψάρι και πιάνεται στο αγκίστρι κατευθείαν. Υπάρχει κάποιο δόλωμα το οποίο προσελκύει το ψάρι.
1: Χρησιμοποιούν κάποια ειδικά δολώματα ή να το αφήσουμε αυτό να τα
0: πάλι
1: πούμε μετά.
0: Πάλι εξαρτάται από το είδος που θέλουν να πιάσουν.
1: Αν είναι για ψάρια τα οποία είναι κοντά στην επιφάνεια, όπως είναι για παράδειγμα η ζαργάνα, δεν είπατε ότι είναι κοντά στην επιφάνεια.
0: Δεν πιάνεται με παραγάδια.
1: Δεν πιάνεται με παραγάδια, κάποιο άλλο τέλος πάντων που είναι κοντά στην. Που είναι αφρόψαρο.
0: Ναι, θα βάλουν σαρδέλα, βάλουν φρύσα, θα βάλουν τέτοια ψάρια. Σκουμπρί, κολλιό καμιά φορά.
1: Ενώ σε αυτά που είναι κοντά στο βυθό, για τα μεγάλα
0: ψάρια. Μπορεί να βάλουν και τα ίδια.
1: Τα ίδια δολώματα.
0: Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα βάλουν διαφορετικό. Εξαρτάται όμως τώρα, γιατί οι ψαράδες από την εμπειρία τους και από τη συνεχή τριβή και τη συνεχή. Το συνεχή πειραματισμό στα ψάρια και στα είδη που θέλουν να πιάσουν, γνωρίζουν και ποιο είδος θα φάει καλύτερα και ποιο δόλωμα και σε ποια περιοχή. Οπότε είναι δύσκολο. Πρέπει να σας πω ότι είναι δύσκολο να βρεις δύο ίδια ληφθικά εργαλεία στις ελληνικές θάλασσες. Δηλαδή δύο καΐκια που να ψαρεύουν με το ίδιο δίχτυ, με το ίδιο γρυγρί, με την ίδια τράτα βυθού, τα χαρακτηριστικά του αληφτικού εργαλείου είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Γιατί ο καθένας προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με την εμπειρία του το αληφτικό του εργαλείο, πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια εννοείται, αλλά το προσαρμόζει για να ψαρέψει όπως θέλει αυτός. Είναι δύσκολο να βρούμε ίδια μεγέθη δυχτιών, είτε στο άλτος, στο ύψος, είτε στο μήκος, είτε στην αρματοσιά, δύο πανομοιότυπα δίχτυα σε σκάφη στις ελληνικές θάλασσες. Οπότε και αντιστοίχως ποικίλει και το δόλωμα που θα βάλουν. Είπαμε ότι η παράκτεια λέει είναι πολύ ειδική, γιατί πιάνει, επειδή χρησιμοποιεί πάρα πολλά αληφτικά εργαλεία, πιάνει και πάρα πολύ διαφορετικά ψάρια. Ήδη σας ανέφερα καμιά 20 είδη, τα οποία ανάλογα με το αληφτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει κανείς, θα πιάσει και διαφορετικό ψάρι. Αυτό που πρέπει να πούμε λίγο τώρα είναι για την πιτζότρατα, που σας είπα ότι καταργήθηκε με τον κανονισμό αλίας στον Ευρωπαϊκό, η οποία αποτελεί εξέλιξη της πεζότρατας, αυτό που είπατε στην εισαγωγή ότι σερνόταν από την ακτή με ανθρώπους ή καμιά φορά και με άλογα, η οποία είναι αντίστοιχη του γρίπου ενός αλευτικού εργαλείου που απαγορεύεται και χρησιμοποιείται μόνο για ερευνητικούς δειγματοληπτικούς σκοπούς στις ελληνικές θάλασσες αυτή τη στιγμή και στα ποτάμια και στις λίμνες επίσης, που είναι δύο παράλληλα κομμάτια δίχτυου ενωμένα στη μία του στην πλευρά, το οποίο τραβιέται από δύο ανθρώπους στα ριχά. Αυτός είναι ο γρίπος. Αυτό μπορεί να σχηματίζει σάκο ή όχι. Δηλαδή μπορεί να καταλήγουν τα δύο κομμάτια δίχτυου σε σάκο στο τέλος.
1: Και κουραστικό αυτό, για αυτούς που το κάνουν.
0: Είναι κουραστικό, αλλά επειδή αυτό έχει πολύ μικρό άνοιγμα ματιού, 2 χιλιοστά, το χρησιμοποιούμε πολλές φορές όταν θέλουμε να πιάσουμε πάρα πολύ μικρά άτομα κάποιων ειδών τα οποία βρίσκουν καταφύγιο και μεγαλώνουν σε εκβολικές περιοχές ποταμών, σε παράκτιες λιμνοθάλασσες ή στην ακτή κοντά. Άρα είναι πολύ εύχριστο για επιστημονικούς σκοπούς η χρήση του γρίπου. Απαγορεύεται, ξαναλέω, η αλία με γρίπο στις ελληνικές περιοχές, κυρίως μάλλον γι' αυτό, γιατί πιάνει πάρα πολύ μικρά άτομα. Είναι κουραστικό, αλλά οι σύρσεις είναι μικρές. Συνήθως είναι περίπου, θέλει να καλύψει μια επιφάνεια περίπου 100-150 τετραγωνικά μέτρα, άρα σύρνεις για 20-30 μέτρα το πολύ.

0: Κύριε Τσίκλυρα, να περάσουμε στις παγίδες.
1: Ναι, για να τελειώσουμε και τα κυριότερα ληφτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι παράκτιοι ψαράδες, θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τις παγίδες. Οι παγίδες γενικά βασίζονται στην αρχή της προσέλκυσης και διευκόλυνσης ενός οργανισμού να εισέλθει σε αυτές, αλλά και της παράλληλης παρεμπόδισης της εξόδου του οργανισμού στόχου από το αλευτικό εργαλείο. Χωρίζονται σε πάρα πολλές κατηγορίες και υπάρχουν πολλοί τύποι παγίδων που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές θάλασσες. Από αυτές ξεχωρίζουν οι παγίδες για την αλία καρκινοειδών και κυρίως καραβίδας που χρησιμοποιούνται στο παγαστικό κόλπο και οι βολκοί ή νταούλια που χρησιμοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο κυρίως. Οι παγίδες για την αλία καρκινοειδών είναι συνήθως τετράγωνες και αυτές δολώνονται, μπαίνει μέσα η καραβίδα και τα μένει υπό μεγέθη. Αυτά που είναι μικρότερα δηλαδή από το μέγεθος, το εμπορεύσιμο της καραβίδας, μπορούν να διαφύγουν από μια θύρα διαφυγής. Τα υπόλοιπα, τα μεγαλύτερα άτομα, κατακρατούνται μέσα στο αλευτικό εργαλείο. Τώρα, η βολκή είναι μια παγίδα κυλινδρικού σχήματος που έχει μια κονική απόλυξη. Είναι δικτυωτό το τμήμα το οποίο περιβάλλει κάποιες στεφάνες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί στο προφορικό. Ωστόσο, χρησιμοποιείται κυρίως για τα χταπόδια στο Βόρειο Αιγαίο και στα εσωτερικά νερά για την αλία χελιών. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μορφές παγίδων, κάποιες παγίδες ελιψοειδούς μορφής, σαν ένα σειρματόπλεγμα ελιψοειδούς μορφής, το οποίο χρησιμοποιείται για αλία ροφούς, αργούς, καθαριού και μυτακίου, οι οποίες πάλι όμως το μέγεθος και το είδος στόχου, ο στόχος ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Οπότε νομίζω και με τις παγίδες έχουμε κλείσει τα περισσότερα παράκτια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές θάλασσες. Και επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως, μήπως πρέπει να πούμε λίγο και για την επίδρασή τους.
0: Πριν πάμε στην επίδρασή τους στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ναι, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσίκλυρα, ποια είναι τα απαγορευτικά εργαλεία στο ψάρεμα, στην αλιεία.
1: Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η αλία καταρχάς με δυναμίτη. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά σε κάποια νησιά εξακολουθούν ορισμένοι να ψαρεύουν και με δυναμίτη.
0: Συνεχίζουν δηλαδή να.
1: Συνεχίζουν. Αυτό που συνεχίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η αλία με καταδυτικό εξοπλισμό, δηλαδή με μπουκάλες και ψαροντούφεκο και φακό τη νύχτα.
0: Και αυτό απαγορεύεται.
1: Και αυτό απαγορεύεται, διαροπάλου μάλιστα. Και όσοι έχουν καταδυθεί από τους ακροατές θα ξέρουν, ειδικά όσοι έχουν καταδυθεί νύχτα, θα ξέρουν ότι αν τυφλώσεις ένα ψάρι με το φακό, το ψάρι αυτό θα είναι ακίνητο. Δεν κινείται. Οπότε μιλάμε για εμψυχρό δολοφονία του ψαριού νύχτα.
0: Παθαίνει κάτι σαν το λαγό δηλαδή. Όταν του ρίχνει στα φώτα πάνω, ακινητοποιείται.
1: Και εγώ ξέρω πολύ κόσμο που το κάνει αυτό και μάλιστα δεν ψαρεύουν για να φάνε, ψαρεύουν για να πουλήσουν. Άνθρωποι που κάνουν άλλες δουλειές καταδύονται νύχτα με αυτόνομη συσκευή κατάδυσης με μπουκάλες και ψαροντούφεκο και ψαρεύουν.
0: Δεν είναι και επικίνδυνο για τους ίδιους, κύριε Τσίκλυρα?
1: Αν αυτό τηρούν τους κανονισμούς κατάδυσης, δεν είναι επικίνδυνο. Όχι, δηλαδή αν καταδύονται κατά ζεύγη, τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σε σχέση με το βάθος, τον αέρα και τον εξοπλισμό, δεν είναι επικίνδυνο. Αν όμως καταδύεται κάποιος μόνος του και σε περιοχές που δεν γνωρίζει, εντάξει, μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται το ψάρεμα με ψαρορούφεκο κατά τη διάρκεια της ημέρας με την αναπνοή του δίτη. Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Απλώς ναι, αλλά όχι σε περιοχή που είναι λουόμενη.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Σαφώς,
0: αυτό να το τονίσουμε.
1: Ναι.
0: Μακριά από περιοχές λουγουμένων.
1: Μακριά, μακριά. Οπότε αυτή τη στιγμή τα χημικά, ο δυναμίτης και η καταδυτική συσκευή είναι κάποιες μέθοδοι αλίας που απαγορεύονται και φυσικά παράνομη αλία έχουμε και όταν κάποιο καΐκι επαγγελματικό με νόμιμη άδεια ψαρεύει παράνομα. Δηλαδή σε περιοχές όπου απαγορεύεται ή σε εποχή όπου απαγορεύεται ή με αλευτικά εργαλεία με μεγέθη πέρα το επιτρεπόμενο, συνήθως μικρότερα δηλαδή ανοίγματα ματιού για να πιάσουν μικρότερα ψαρίκια και περισσότερα. Αυτές είναι οι μορφές της παράκτειας αλίας, της παράνομης αλίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και για όσους παρακολούθησαν και ένα ντοκιμαντέρ του Εξάντα την περασμένη εβδομάδα στο κρατικό κανάλι, είχε κάποιες μορφές παράνομης αλίας με την έννοια των παράνομων σκαφών που δεν είχαν άδεια να ψαρεύουν καθόλου ή των μη καταγεγραμμένων αλευμάτων, αλλά αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα τα έχουμε πολύ σπάνια, κυρίως το καλοκαίρι, όταν κάποια καΐκια αγοράζουν ψάρια από Τούρκους ψαράδες που επιτρέπεται να ψαρεύουν το καλοκαίρι, ενώ η δική μας απαγορεύεται, οι μηχανότρατες ας πούμε, ψαρεύουν οι Τούρκοι στα διεθνή ύδατα και αγοράζουν οι δικοί μας τα ψάρια και τα πουλάνε. Αυτό είναι το πιο παράνομο από την άποψη της μη καταγραφής της εκτός εποχής αλίας που ισχύει στις ελληνικές θάλασσες.
0: Αλλά ο δυναμίτης είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Ό,τι χειρότερο, γιατί σε μία ακτίνα συγκεκριμένη θα σκοτώσει τα πάντα. Τα οποία φυσικά δεν χρειαζόμαστε.
0: Και όχι μόνο τα ψάρια, αλλά και όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς.
1: Οτιδήποτε ζει εκεί πέρα.
0: Και νεκρώνουν για πόσα χρόνια η καταστροφή που επέρχεται μετά από το...
1: Δεν μπορεί να πει με ευκολία για πόσο καιρό μπορεί να νεκρώσει μια περιοχή, γιατί μπορεί την επόμενη μέρα ή μετά από 2-3 εβδομάδες να επικιστεί ξανά αυτή η περιοχή με νέα είδη ή με άλλα άτομα του ίδιου είδους που ήταν λίγο μακριά και δεν επηρεάστηκαν.
0: Να ρωτήσω πάλι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επικίνδυνο και για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτόν τον παράνομο τρόπο?
1: Αυτοί που το
0: χρησιμοποιούν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή?
1: Αυτοί που το χρησιμοποιούν ξέρουν και τα βετάνε από μακριά ή από την ακτή ή πάνω από σκάφος. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που έχει καταδεχθεί σε εκείνη την περιοχή και ρίξει δυναμίτη, σχεδόν το σκότωσε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αλλά αυτοί που το κάνουν συστηματικά και για να πουλήσουν τα ψάρια σε κάποια συγκεκριμένα νησιά που ξέρω, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, ξέρουν την ποσότητα που θα ρίξουν, ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν για να πιάσουν.
0: Ποια ψάρια βγάζουν?
1: Ό,τι υπάρχει.
0: Μεγάλα ψάρια, μικρά ψάρια, γάβρο, σαρδέλα, φαγκριά.
1: Κανείς δεν θα ρίξει δυναμίτη και γάβρο και σαρδέλα, και είναι πολύ δύσκολο να βρεις γάβρο και σαρδέλα τόσο πολύ κοντά στην ακτή. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι πιο δύσκολο. Συνήθως ρίχνουν σε ξέρες, στις οποίες υπάρχουν αυτά τα πετρόψαρα, ας πούμε, αυτά τα μεγάλα ψάρια που σας είπα, που σχετίζονται με υφάλους, φυσικούς υφάλους και σχηματίζουν.
0: Αυτό που λέμε τεχνητούς υφάλους.
1: Όχι,
0: φυσικούς υφάλους.
1: Τις ξέρες που υπάρχουν στις άλλες.
0: Τις ξέρες, ναι.
1: Που μπορούν να ζουν οροφοί, συναγρίδες, όλα τα σπαρολιδή βασικά. Πάρα πολλά είδη.
0: Βγαίνουν ακέραια τα ψάρια ή διαμελισμένα?
1: Ακέραια, ναι. Εκτός αν πέσει ο δυναμίτης πάνω τους.
0: Αλλά είναι μια ολόκληρη...
1: Το οστικό κύμα είναι που κάνει τη διαφορά. Η διαφορά της πίεσης είναι που σκοτώνει.
0: Μια ολόκληρη επικίνδυνη ιστορία για το θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Ναι, πολύ. Αλλά ευτυχώς είναι περιορισμένα τα φαινόμενα. Έτσι μην νομίζει κανείς ότι αυτό γίνεται παντού. Είναι ορισμένοι σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας που χρησιμοποιούν ακόμα αυτόν τον τρόπο.
0: Και για τους ίδιους, πώς να το χαρακτηρίσουμε? Μια ολόκληρη επιστήμη εντός εισαγωγικών?
1: Δεν ξέρω πόσο επιστήμη είναι να βρεις.
0: Επιστήμη, ναι, αυτό εισαγωγικά. Δηλαδή μια ολόκληρη. Για να το κάνουν όλο αυτό το πράγμα και να το σκεφτούν και να το πράξουν, να το κάνουν πράξη. Και να χρησιμοποιήσουν τα βήματα αυτά που χρησιμοποιούν. Δεν νομίζω ότι πάνε σε μια περιοχή, πετάνε και το δυναμίτη και τελείωσε. Ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες.
1: Πάντως γενικώς νομίζω ότι η παράνομη επαγγελματική αλεία κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε ποσότητα από ότι η παράνομη ερασιτεχνική, ακόμα και με δυναμίτη. Δηλαδή τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα της παράνομης αλείας. Ήδη έχει υπολογιστεί, ας πούμε, ότι ένα 30-60% της βιομάζας που αφαιρείται από τη θάλασσα δεν το έχουμε μάθει ποτέ ότι είχε αφαιρεθεί, δηλαδή δεν καταγράφεται πουθενά. Και μέρος αυτής μπορεί να έχει αλληφθεί και παράνομα. Τα νούμερα αυτά είναι διπλάσια στην παγκόσμια αλεία. Αυτά θα πούμε τη Δευτέρα βέβαια. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από την ώρα θα πρέπει να πούμε τη Δευτέρα και για τα παράνομα. Τι προλαβαίνουμε.
0: Και για τα παράνομα, αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε να λέμε κάποια πράγματα, αλλά πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε καλύτερα στην επόμενη εκπομπή τα παράνομα. Καλή. Και να αναφερθούμε λίγο στις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχουν τα θαλάσσια εργαλεία στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στα ψάρια κατ' επέκταση.
1: Οι συνέπειες είναι διπλές. Δηλαδή, η επίδραση είναι διπλή των αλλιευτικών εργαλείων, γιατί επηρεάζουν και το οικοσύστημα, επηρεάζουν και τα ψάρια. Αλλιώς επηρεάζονται τα ψάρια, αλλιώς το υπόλοιπο οικοσύστημα. Δηλαδή αυτό που δεν αποτελείται από ψάρια. Οπότε θα δούμε και ποιες βιολογικές παράμετροι επηρεάζονται από την αλληλεία των ψαριών. Το πιο βασικό είναι η μείωση του μέσου μεγέθους των ψαριών. Και θα δούμε και ποια είναι η επίδραση του κάθε ελεύθερου εργαλείου ξεχωριστά στο φυσικό και στο βιολογικό περιβάλλον. Και φυσικά εκεί συμπεριλαμβάνονται και τα παραλίευματα. Τα είδη δηλαδή που δεν αποτελούν στόχο πιάνονται, θανατώνονται από την αλληλεία και στη συνέχεια επιστρέφονται νεκρά πίσω στη θάλασσα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της παγκόσμιας αλληλείας αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Αλλά και για μας να βλέπουμε νεκρά ψάρια να επιπλέουν.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ναι. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλο το νούμερο της βιομάζας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Γιατί τώρα κατά ψέματα τα περισσότερα ψάρια τρώγονται. Δηλαδή ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμα κάθε λαού, σύμφωνοι κάποια μπορεί να μην τα τρώνε. Αλλά τα περισσότερα τρώγονται. Δηλαδή αν πεινάς θα φας ό,τι έχει βγει. Που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που πεινάνε. Και υπάρχουν ψάρια, τεράστια νούμερα βιομάζας, χιλιάδες τόνοι κάθε χρόνο, που επιστρέφουν νεκρά πίσω στη θάλασσα. Γιατί δεν έχουν εμπορική αξία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για αυτά που ξέρουμε.
0: Και ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
1: Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εμείς έχουμε φάει ψάρια, έτυχε και συναντήσαμε ένα ψαρά σε ένα λιμάνι μια φορά, ο οποίος είχε βγάλει με τα δίχτυα κουρσομούρες, τις πούλησε και του είχαν περισσέψει κάτι ψάρια, τα οποία ήταν δεύτερα-τρίτα ψάρια. Ψάρια που δεν θα μπορούσαν να πουλήσει. Και κάναμε ένα φανταστικό τραπέζι με τηγανιτά ψαράκια, γοβιούς και σαλιάρες, ας πούμε.
0: Πολύ νόστιμα ψάρια είναι.
1: Πραγματικά πολύ. Δεν είχα φάει πολλές φορές, αλλά πραγματικά νόστιμα. Είχαμε περάσει πολύ ωραία. Και γέμισε το στομάχι 4-5 ανθρώπων, έτσι.
0: Και όπως επίσης, κύριε Τσίκλερ, κάποια μικρά ψάρια τα οποία είναι θεσπέσια για ψαρόσουπες.
1: Α, μπράβο.
0: Και κάποιοι δεν τα τρώνε, κάποια μικρά ψάρια.
1: Ναι, πραγματικά αυτά όμως πρέπει να καλέσετε μάλλον στην εκπομπή σας τον κύριο Μαμαλάκη, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά και έχει γράψει και ένα κεφάλαιο σε ένα βιβλίο που θα εκδοθεί τώρα για τα ψάρια σε σχέση με τη μαγειρική των ψαριών. Αλλά και αυτό θα αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι οι συνάδελφοι που κάνουν και αυτοί τις δικές τους εκπομπές σε αυτό το αφιέρωμα και θα ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι των συνταγών, κύριε Τσίκλυρα, και έτσι με μια, θα λέγαμε, γευστική νότα, ναι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή δύναμη εύχομαι.
1: Εσείς.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρε. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε τους δρόμους που οδηγούν τους πιστούς σε αυτό που ονομάζουμε σωτηρία. Εξετάσαμε μάλιστα τρεις τέτοιους δρόμους, τη θεολογική οδό, την ασκητική και την νηπτική. Στο τέλος της εκπομπής αναφερθήκαμε σε ένα βασικό στοιχείο της νηπτικής μας παράδοσης, που είναι η νοερά προσευχή. Σήμερα θα συνεχίσουμε την αναφορά στην νοερά προσευχή και εν συνεχεία θα εξετάσουμε ό,τι αφορά τον προσευχητικό και υμνολογικό λόγο της Εκκλησίας μέσα από τη λειτουργική της παράδοση. Η νοερά προσευχή είναι μια πνευματική άσκηση. Την λέμε πνευματική επειδή έχει να κάνει με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενώ κατά τα άλλα δεν περιορίζεται στο λεγόμενο πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Στην άσκηση αυτή μετέχει ο όλος άνθρωπος, σώμα και ψυχή. Η άσκηση αυτή αφορά στη μνήμη ενός ονόματος. Είναι άσκηση μνήμης ενός ονόματος και συγκεκριμένα του ονόματος του Ιησού Χριστού.